όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε.

ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 50.

0: τεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει η σε σκοτάδι σε φέρνει, φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
1: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά.
8: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,

Σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
1: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου τα

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 90.

0: στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
2: Smart και αρμονία.
0: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2500 2 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Είπε να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο την Άνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάς. Όχι του Μιχάλη, την Ελλάς, τη δικιά του, πρέπει να το διευκρινίσουμε συνέχεια αυτό, γιατί δεν είμαι η Ελλάς. Άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κρυφτείς. Τώρα που το σκέφτομαι, πήγαινε κρύψου καλού κακού. Δεν ξέρει τι γίνεται. Θέλω να πω απλώς. Του Αλέξη είναι λίγο πιο επικίνδυνη. Ο Αλέξης μας, ο οποίος εμένα τουλάχιστον και θέλω να πιστεύω και σε εσάς, έφτιαξε την εβδομάδα και μπορεί να φτιάξει και το μήνα και το χρόνο, τη δεκαετία, ό,τι με το καινούριο του κόμμα. Τι έγινε, Αλέξη?
1: Σε περιμένω να πεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά άστο να πάει στο. Δεν μπορεί ο Φουκαράς, μπερδεύεται άμα δεν έχει να διαβάζει. Παρουσίαση την Τετάρτη, ελπίζω την είδες, Νίκο.
3: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, λέει. Είχαμε τελικό Champions League, έχουμε σήμερα. Να σου πω ότι Δευτέρα τον είδα, λίγο πολύ δεν μπορούσα.
3: Τι τελικό θα δω, βρε.
0: Θα δεις τελικό Champions League και δεν είδες παρουσίαση Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Πολύ πιο διασκεδαστικός. Δεν ξέρω πώς θα είναι σήμερα ο τελικός, αλλά αποκλείεται να φτάσει το επίπεδο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να σου πω, ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς. Ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς που δεν είχαν μάθει τα λόγια τους και διάβαζαν εκεί και τα αστεία τους. Κάνανε και καλά αστιάκια, αλλά τα διαβάζανε. Αυθόρμητα. και ήταν αυθόρμητο διάβασμα. Δεν τα λέγανε καλά, τέλος πάντων. Χωρίς πρόβα, πώς να τα πεις καλά. Μετά είχαμε τον Αλέξη μας, ο οποίος τι του κάνανε. Ο Αλέξης μας ο γνωστός είναι πολύ άσχολος και δεν προλαβαίνει καθόλου να μάθει τα λόγια που του γράφουνε. Στις ομιλίες του. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να τις διαβάζει. Αυτό δεν είναι. Τι περισσότεροι πολιτικοί διαβάζουν. Τι κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί όταν εμφανίζονται έτσι σε κόσμο και τέτοια. Οι πιο παραδοσιακοί και με πιο φτηνές παραγωγές έχουν ένα πόντιουμ και πάνω έχουν τα χαρτιά και διαβάζουν, έτσι. Και σηκώνουν που και εγώ, αλλά διαβάζουν. Βλέπουν τα χαρτιά που διαβάζουν. Στις πιο καλές παραγωγές έχουμε αριστερά και δεξιά δύο που φαίνονται σαν γυαλιά από το κοινό, σαν τζάμια. Αλλά από την πλευρά του πολιτικού προβάλλεται το κείμενο της ομιλίας του. Και έτσι φαίνεται, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να διαβάζει, αλλά να φαίνεται ότι κοιτάει και το κοινό του. Τι του κάνουν του Αλέξη μας? Του βάλαν τα μόνιτορ κάτω στο πάτωμα. Και ο Φουκαράς πέρασε όλη την ομιλία κοιτώντας κάτω στο πάτωμα. Νόμιζε ότι τι φοβάται. Στην αρχή λέω τι φοβάται, μην του χυμίξουν κατσαρίδες. Μετά είδε ότι τα μόνιτορ είναι κάτω. Εντάξει, το κάνανε για να γελάσουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Κάτω τα μόνιτορ τα βάζουμε, να πω, συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά μόνο όταν θέλουμε να θυμόμαστε σημεία. Ξέρεις, όταν ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε. Και πού και πού, να ρίξουμε και μια ματιά άμα ξεχαστούμε στα κεφάλαια, να πούμε, αυτών που λέμε. Άμα δεν έχουμε διαβάσει καθόλου, άμα δεν ξέρουμε αυτό που θα πούμε γενικώς, δεν βάζουμε κάτω τα monitor, γιατί έχουμε το θέμα του Αλέξη που ήταν συνέχεια κάτω. Έλεγε και ήταν και μιλούσε από καρδιάς και ήταν κάτω τα μάτια του, στο πάτωμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και οι διοργανωτές θέλουν να γελάσουν. Αλλά ρε, εσείς μην το ξεφτιλίζετε τόσο πολύ. Είναι αρχή ακόμα, μετά θα του κάνετε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα έλειπε μόνο από την παρουσίαση, από την πρεμιέρα της παράστασης.
4: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Έλειπε η Τσαπανίδου. Προσπάθησε η Φουκαριάρα ή του Μασάτου, αλλά ήταν κάπως πιο πίταν ψόφια.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Ψόφια. Και επίση δεν ανακοίνωσε καμιά ομάδα, να πούμε. Συνήθως αυτό το λέμε όταν θα πει ονόματα συνεργατών. Όχι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ήταν, οι κειμενογράφοι ήταν πολλοί και δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν και η μόνη, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που μου έλειψε από την πρεμιέρα.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα.
4: Πρόεδρε,
5: έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Κατά τα άλλα, ο Αλέξης μας ήταν αυτός ο υπέροχος Αλέξης, ο αδίστακτος άνθρωπος που μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που λέει, καταλαβαίνει το 1/3 με 1/4 περίπου, μπερδεύεται, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, αυτός ο υπέροχος ταξιδιώτης.
6: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες. Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Είναι η κλασική δουλειά της αριστεράς. Έχει μείνει η πραγματικότητα, δεν μπορεί να την περιγράψει και την αλλάζει. Λέει τα δικά της. Λέει όχι, δεν είναι αυτό, είναι. Μα είναι κόκκινο το αμάξι. Όχι, το βλέπεις εσύ κόκκινο, είναι άλλο πράγμα. Είναι το κεφάλαιο, διότι το οποίο η αλωτρίωση, ο καπιταλισμός είναι αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι χιλιάδες ήταν, δεν ήμασταν πολλοί να πούμε, ήταν 2,5-3 το πολύ. Εντάξει, γι' αυτό τα κάνουν στο Θησίο. Το Θησίο είναι κανένα σταυροδρομάκι. Είναι και χάνε, έχει δέντρα, έχει τέτοια, είναι για να χάνει, να φαίνεται γεμάτο, λέει μικρούλι. Το καημένο, καλά έκανε ο άνθρωπος, σιγά τι έγινε, να πούμε και 2,000 και 3,000 δεν είναι λίγοι. Θα μου πει χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινά το ταξίδι, δεν έχουμε μάθει ποιος το πληρώνει βέβαια αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν ακούει ο Αλέξης, ναι, Αλέξη, εσύ είσαι ασυμβίβαστος αριστερός. Πώς γίνεται να μην είσαι, θες να φέρεις τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μην είσαι διαφανής, να βγεις να πεις ο τάδε και ο τάδε μου τα σκάνε και οργανώνω, έχω ιδρύματα, έχω κόμματα, γραφεία στην Αμαλίας. Θέλω να πω, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, για αυτά που κάνει ο Αλέξης. Δεν είναι ότι είναι πολλά πολλά τα λεφτά. Και καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που όσο να είναι θέλουν κάπως να διασκεδάσουν, θέλουν να γελάσουν. Και εγώ δηλαδή, άμα είχα λεφτά πολλά, θα έλεγα να δώσω μερικά μυριάκια στον Αλέξη να γελάω. Και να καμαρώνω στους φίλους μου. Το βλέπετε αυτό το θέαμα, εγώ το πληρώνω. Οπότε καταλαβαίνω αυτούς που τα δίνουν τα λεφτά, αλλά να μην τους ξέρουμε, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις γιατί, Αλέξη μου. Γιατί ο κόσμος είναι κακός και σκέφτεται διάφορους επιχειρηματίες, Αλέξη. Και σκέφτεται και συγκεκριμένους. Ο Καρανίκας είπε κιόλας, θα τον ακούσουμε, δεν θυμάμαι. Είπε το Μελισανίδη ο Καρανίκας, ότι του πήρε εφημερίδα. Ότι πήρε την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Αλέξη. Έτσι είπε. Ο Καρανίκας, φίλος του ήταν. Κολλητός. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Αλλά λέω, Αλέξη, πρέπει να βγεις και να πεις: ορίστε η χρηματοδότησή μας, όλα καθαρά. Εδώ ο κόσμος έρχεται και μας δίνει λεφτά. Με συνδρομές τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι κανένας επιχειρηματίας από πίσω να μας τα σκάει. Το λέω, Αλέξη, εγώ για το. Γιατί ο κόσμος είναι κακός, ξέρεις τώρα πώς είναι. Τέλος πάντων, ο Αλέξη, ο οποίος για άλλη μια φορά μιμήθηκε τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Άμα, Αλέξη, είναι αυτή που βλέπεις μόνο, δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα διασκεδάσουμε. Το ραντεβού με την ιστορία ήταν Ανδρέας, μετά έκανε και. Μιμήθηκε. Αυτό το είδες, δεν μπορεί. Είδες τη φωτογραφία που μιμείται τον Ανδρέα με τη διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη. Πήγε ο Φουκαράς και τη σήκωνε έτσι, ο καημένος. Βρε, πού πας, βρε Καραμήτρο, που θα λέγει εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει και ο Κασιμάτης που τον λέει Καραμήτρο, σωστά. Τέλος πάντων, πάσχισε ο άνθρωπος εκεί να μιμηθεί. Η ομιλία δεν είχε τίποτα έτσι, τίποτα. Και ενή περιεχομένου. Ήταν σαν ένα κείμενο που θα έγραφε ένας επιμελής, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς, ένα τέτοιο, με τα γνωστά λέξεις, αυτό, το ένα, το άλλο. Το μόνο σημείο που κάτι καταλάβαμε ήταν εκεί που αναφέρθηκε στον κόσμο και στις συγκρούσεις του κόσμου. Προσέξτε τη διαφορά στην αναφορά στην Ουκρανία και στην αναφορά στην Παλαιστίνη. Προσέξτε διαφορά.
6: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Λοιπόν, από τη μία έχουμε ο Νετανιάχου και το Ισραήλ βομβαρδίζουν και δολοφονούν στην Παλαιστίνη. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν μόνα τους. Είναι στην Ουκρανία πέφτουν. Φυσάει ο αέρας, πέφτουν τα κορμιά. Τι να κάνουμε, δεν είναι ότι φταίει κάποιος. Δεν είναι. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Αν πάμε να λέμε για Ρωσίες και τον κύριο Βλαδίμηρο, για όνομα, πέφτουν κορμιά. Στην Ουκρανία, έτσι. Πέφτουν. Εκεί οι άλλοι είναι. Μπράβο, ρε Αλέξη. Και αυτό ήταν το μοναδικό κομμάτι που κάτι είπε, εν πάση περιπτώσει. Έστω και αν αυτό το κάτι είναι, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Μετά άρχισε τα. Αυτό το έχει ξανακάνει αυτό. Πάνε διάφοροι χαβαλέδες, ρε παιδιά, και σας έχω πει: εμένα μου αρέσει γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και άνθρωπος, τον ελυπάμαι. Πάτε διάφοροι, επειδή θέλει να κάνει το χαβαλέ, και πάτε και του λέει: προχώρα μόνο σου, προχώρα, Αλέξη, σε στηρίζουμε. Και πάει το φουκαριάρικο και τα πιστεύει, ρε παιδιά.
6: Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά.
0: Κάντε κάτι, δεν έχει τηλεόραση τίποτα. Πάνε να κάνουν κομικές σειρές, τις κοιτάς, δεν μπορεί να γελάσεις. Σε πιάνουν δάκρυα από τη θλίψη που σου προκαλούν οι κομικές σειρές. Κάντε κάτι, να έχουμε κάτι να γελάμε. Και το έκανε ο Αλέξης, ο οποίος μετά άρχισε τα συγκινητικά του, παιδιά. Γιατί άρχισε το γνωστό παραμύθι. Δεν ξέρω ποιο, κάποιος το είχε ξεκινήσει αυτό πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιος. Που λέει: είδα το Γιώργο και του λέει παραμύθια. Πώς παλιά οι θεολόγοι στα σχολεία φτιάχναν ιστορίες από το κεφάλι τους. Έτσι είναι και οι πολιτικοί πια φτιάχνουν ιστορίες. Συνάντησα τον Νίκο που είναι καφετζής εκεί και μου είπε: αυτό δεν βγαίνω με τα νίκια. Και... τρίχες, κατσαρές. Θα τους έχει πει κάποιος από αυτούς που τους βουτάνε τα λεφτά και τους συμβουλεύουν τους πολιτικούς να κάνουν διάφορες κινήσεις αστείες και να λένε αστεία πράγματα, ότι χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. Και χρειάζονται τέτοια παραδείγματα, αλλά χρειάζονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να βγαίνει αυτό.
6: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία, που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα, με 2 πτυχία, που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι αλλά και ο τόπος του.
0: Αχ, αχ, αχ. Αχ, αχ, να ήταν να ζούσε και να ήταν νεαρός ο Νίκος ο Ξανθόπουλος να ερμηνεύσει Αλέξη Τσίπρα η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Ρε, τι παραμυθάς είναι αυτός, ρε. Κακός, ενώ κακός παραμυθάς δεν πείθει, αλλά διασκεδαστικός που είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και μετά λέξεις.
6: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις, ωραίο. Είναι αυτές οι ωραίες λέξεις, παιδιά, αξιοπρέπεια. Ό,τι θέλει ο καθένας σημαίνει. Σου λέει θα πω αυτό και ο καθένας ό,τι θέλει θα φανταστεί. Είναι λέξεις που δεν περιγράφουν τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι λέξεις που όσο περισσότερο τις ακούτε να τις χρησιμοποιεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερος απατεώνας είναι. Όπως μεγάλος απατεώνας είναι αυτός που επαναλαμβάνει συνέχεια το περίφημο «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς».
6: Έναν πατριωτισμό που τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.
0: Παπατζηλίκη, έτσι όταν ακούτε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς κρατάμε πορτοφόλια, γιατί όποιος δεν θέλει να κοιτάμε τους αριθμούς θέλει να μας κοροϊδέψει, παιδιά, με παραμύθια. Γιατί αν κάτι μπορεί να περιγράψει, το μοναδικό που μπορεί να περιγράψει τους ανθρώπους στο σύνολό τους, όχι τον καθένα, είναι οι αριθμοί. Δηλαδή, για να καταλάβουμε μια χώρα, λέμε το προσδόκιμο ζωής είναι τόσο. Κάτι καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής. Λέμε, α, καλύτερα οι άνθρωποι. Έπεσε η παιδική θνησιμότητα. Άρα ζουν καλύτερα οι άνθρωποι. Όλα αυτά με αριθμούς μόνο μπορούμε να τα διαπιστώσουμε. Αλλιώς, χωρίς τους αριθμούς, είμαστε έρμεο του κάθε παπατζή. Οπότε, όταν ακούτε άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, λέτε αυτός είναι παπατζής. Είναι απατεώνας. Διάλειμμα.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα.

0: Πόσο κάνει 50 επί 200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούς.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
3: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Drone. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στη διασκέδασή μας, που από την Τετάρτη έχει γίνει πολύ ποιοτικότερη. Πια και εσείς φαντάζομαι βλέπετε με άλλη όρεξη τα δελτία ειδήσεων. Είναι ο Αλέξης μας. Είναι ο καημένος ο Νίκος, ο καημένος που βάζει τα κλάματα, γκρινιάζει. Εμένα δεν με παίζουν τα συμφέροντα. Και, δηλαδή, ένα αριστούργημα. Είμαστε στη φάση, εμείς τώρα είμαστε ακόμα στην φάση, στην ομιλία του. Στην πρεμιέρα, πια ομιλία. Την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανάρχεται. Στην οποία είχε και δεσμεύσει, παιδιά. Ο Αλέξης είναι κανέναν κορόιδο, δεσμεύτηκε. Τι δεσμεύτηκε. Πες Αλέξη μου, έλα, πάμε, δεσμεύσεις Αλέξη, πάμε, ξεκίνα.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Για ζωή με αξιοπρέπεια, σου λέω ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι δέσμευση, εμένα θέλω ό,τι θέλεις εσύ, είναι δέσμευση. Συνέχισε Αλέξη, κι άλλο, δεσμεύσου.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία,
0: ναι,
1: χωρίς ασυλία.
0: Ω, ωραίο πράγμα ρε παιδί μου. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Τι ωραίο πράγμα που ακούγεται. Έχεις κι άλλα ρε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ωραία, τρία.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας.
0: Πάλι αξιοπρέπεια. Μπαίνει μέσα παντού. Τη βάζει την αξιοπρέπεια. Όπου γουστάρει, τη βάζει. Σου λέει λέξη πασπαρτού. Έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει τίποτα. Ωραίο, ωραίο. Ακούει ισχυρή οικονομία. Ποιος δεν θέλει. Και δίκαιη και αξιοπρέπεια. Ωραία. Έχεις κι άλλο, Αλέξη.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Τέταρτη. Ωχ, αφεντικό τρελάθηκε.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι ωραίο. Δικαιώματα, ωραίο πράγμα είναι τα δικαιώματα. Απέναντι στην κερδοσκοπία, είμαστε με τη χασοσκοπία εμείς. Οπότε, ναι, ωραία. Πάμε κι άλλο.
1: Πέμπτη δέσμευση.
0: Μην κολώσεις.
1: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα.
0: Τι?
1: Σε έναν κόσμο.

0: Μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
1: Πω, τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Πω, ισχυρή Ελλάδα, τέτοια παιδιά, τέτοια έλεγε ο Αλέξης μας και μετά αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, το οποίο ήταν επίσης μια κομική φοβερά στιγμή, του την κάνανε πάλι δύο οργανωτές. Δεν φτάνει που τον είχαν να κοιτάει το πάτωμα τον Φουκαρά και να φαίνεται ότι φοβάται τις κατσαρίδες. Του κάνανε και το εξής χουνέρι, σκηνοθετούν ένα κλιπάκι όπου τέλος πάντων στο πλαίσιο της μίμησης του Ανδρέα του Παπανδρέου σκάει ένα κοριτσάκι στη σκηνή και του δίνει ένα χαρτί που υποτίθεται θα ήταν το όνομα του κόμματος. Το παίρνει το χαρτί ο Φουκαράς, κάνει, επειδή εντάξει δεν έχει μυαλό, κάνει τον έκπληκτο, α τι ωραίο. Λες και δεν το έπανε πρώτη φορά. Και υποτίθεται εκείνη την ώρα με το που ανοίγει το χαρτί θα φανούν την οθόνη, το βίντεο που είναι τα χέρια που ανοίγουν το χαρτί και δείχνουν τέτοιο. Αν δεν ρίξανε το βίντεο και ήταν ο Φουκαράς με το χαρτί στα χέρια και κοίταζε αριστερά, κοίτα, έκανε στο κοριτσάκι, ναι, έκανε στον κόσμο. Και επειδή είναι και δεν έχει και πολύ μυαλό, αν είχε λίγο μυαλό, θα έλεγε, έλα ρε παιδιά, ρίχτε το βίντεο, θα έκανε κάτι, θα ήταν λίγο άνετος. Επειδή δεν μπορεί ο καημένος, κοίταζε, καθόταν εκεί 10 δεύτερα και πει ημέρα, δώθε. Και τελικά έπεσε το βίντεο και αποκαλύφθηκε το όνομα. Είναι ο μόνος που λείπει για να συμπληρωθεί ο θείας. Το πολιτικό σκηνικό τώρα να είναι ξεφτύλα τώρα να ανακοινώσει και εσύ κόμμα μετά την Καριστιανού και τον Τσίπρα να είναι και ο Σαμαρά. Είναι ξεφτύλα όπως να το κάνουμε, αλλά απ' την άλλη για το Σαμαρά παιδιά να ξέρετε ότι ένα πράγμα μόνο είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του για τον εαυτό του. Το μίσος για τους Μητσοτάκηδες. Αυτό οπότε μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ξεφτυλιστεί έτσι και να τον βάλουμε μαζί με την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Να λέμε να και τα άλλα τα λοιπά. Τα λοιμά. Είναι η Τσίπρα, ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Αντώνης. Τέλος πάντων, ένα φανταστικό όνομα το Έλα, γιατί είναι η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Λένε κάποιοι θέλει το Ελλάς και να το θέλει το Ελλάς. Όταν ακούμε η Ελλάς, ένα πράγμα σκεφτόμαστε μόνο. Και τώρα αυτοί θα υποστούν να ακούγεται συνέχεια η Ελλάς και η Ελλάς. Αυτοί θέλουν να παραστήσουν τους αντάρτες και να ξυπνήσουν μνήμες με την κακιά δεξιά που ήταν ο ΕΔΕΣ. Γι' αυτό έβγαλε ο συνέτερος του Τσίπρα, ο Καμένος, τέτοιο. Είμαι κι εγώ εδώ, ΕΔΕΣ, πάμε για νέο Γοργοπόταμο. Πιο νέο, το κάνουν το 15, τα είδαμε. Τεινάξαν όλες τις γέφυρες στον αέρα, δεν αφήσανε και καμία. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, πήγαν να παίξουν με το Ελλάς, αλλά επειδή το είπαν οι Ελλάς, όλοι ακούμε εκπρόσωπο τη Ελλάς και σκεφτόμαστε τη Δημοχλίδου καταρχήν. Και έρχεται η άλλη, η Κουφονικολάκου, ξέρω εγώ πώς τη λένε, με άλλη φαρσέρ, θα ακούσουμε μετά τι λέει για τον έχουν βρει και τον εδουλεύουν, παιδιά, και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Γελάω μεν, αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι, βρε το φουκαριάρου, καφίστε τώρα, αφού δεν είναι. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Άμα περνάει καλά, δεν μας πέφτει και λόγος και στον κοροϊδεύουν. Αποκαλύφθηκε λοιπόν το όνομα, είναι το ίδιο με την ελληνική αστυνομία, τα ίδια αρχικά. Και ο ταξιδιώτης μας είπε:
0: ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Όρτσα τα πανιά, προσοχή ξέρα. Ωσόσον εαυτό σωδίτο, τα γυναικόπαιδα πρώτα, όλα αυτή είναι η κανονική σειρά. Λοιπόν, ο καημένος ο Αλέξης μας με το ταξίδι του που ξαναλέω δεν έχουμε μάθει ποιος το χρηματοδοτεί. Γιατί εντάξει, να ταξιδεύεις, αλλά να ταξιδεύεις, βγάζεις λεφτά από τη δουλειά σου και πας ταξίδια. Όταν τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν δικαιολογούνται από τη δουλειά σου, πρέπει να ξέρουμε. Είναι καλό να ξέρουμε τέλος πάντων ποιος σου τα σκάει, ποιος σου πληρώνει τους παρατρεχάμενους, τα γραφεία, τα ιδρύματα, τα κόμματα, τις εκδηλώσεις. Ποιος καλός άνθρωπος θέλω να πω, ευεργέτης όχι μόνο του Αλέξη, αλλά και αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά άρχισε τα ψαρέματα από εδώ και από εκεί.
0: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
1: Δηλαδή του Βαρουφάκη, του Πολάκη, του Τσακαλώτου, του Λαφαζάνη, της Θεανός της Φωτίου, πώς τον είναι αυτόν που γελάει

Του Νικόλα του Παπά. Νικόλα του Παπά και φίλο. Πώ τον λένε, ρε, αυτό που χαζογελάει στο ντοκιμαντέρ. Το Σταθάκι. Όλων αυτών, του Τέρεν Σκουίκ, του Καμένου του Πάνου, του Παύλου του Χαϊκάλη, του Μπαλάφα, αυτού εννοεί. Και το Πασόκ τη Αυριανή. Γιατί αυτό είναι το Πασόκ. Είναι εντωμεταξύ τόσο θολωμένα τα μυαλά του που λίγο μετά η Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου, η βασικιά εκπρόσωπο τύπου, γιατί έχει μια βασικιά και πέντε αναπληρωτέ. Τέσσερις αναπληρωματικούς. Έχει κάνει rotation στην εκπροσώπηση, αλλά έχει βασικά την Κουφονικολάκου. Είπε: εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέση με το Πασόκ, δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Αυτοί για τους οποίους είπε ότι είμαστε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα. Θα τα ακούσουμε αν προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να ψαρέψει κανείς, καλό είναι. Ας πρόσεχε ο Νίκος που ήθελε να κάνει το Σιριζέο. Οπότε τι είπαμε, ένας μένει.

0: μετά την πρεμιέρα της παράστασης διάφοροι μίλησαν. Η πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι είναι ένας κολλητός του Προέδρου. Ήταν τέλος πάντων για πολλά χρόνια μαζί. Ο Νίκος ο Καρανίκας είπε για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μπίστης. Όλοι αυτοί φρεσκαδούν. Ο Μπαλάφας, δεν ήταν ο Μπαλάφας, νομίζω ήταν ο Μπαλάφας. Ήταν ο Γαβρόγλου. Ήταν εκεί παρόντες. Τέλος πάντων, μια φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου, είναι αξιόλογοι που λέμε της πολιτικής ζωής, για τους οποίους ο Καρανίκας ήταν λίγο άδικος, νομίζω.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν.
2: Όλα τα πανίδια.
1: Εγώ ρετάλια τα λέω.
0: Όχι, είναι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Τα ρετάλια μπορεί να είναι χρήσιμα πουθενά. Δηλαδή όχι και ρετάλια. Τα ρετάλια χρειάζονται. Δεν είναι τέτοιο. Και μετά ο φίλος του Τσίπρα, που τον ξέρει καλύτερα και ξέρει και τι είδους άνθρωπος είναι, είπε:
1: αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με το Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
2: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Το θα τον παίξουν ήταν μια χαρά. Δεν χρειαζόταν διόρθωση με προβάλλον. Θα τον παίξουν γιατί ήταν πιο εύστοχο. Πώς να το πούμε, πήγαινε εκεί που έπρεπε. Μια τέρα κανάλια και τις εφημερίδες. Ήταν πιο ταιριαστό με το λειτουργήμα το δημοσιογραφικό εννοώ. Και μετά είπε ότι ο Μελισσανίδης αγόρασε εφημερίδα και έχει συνεχώς πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Εγώ διαχωρίζω εννοείται τη θέση μου. Νομίζω ότι ο Μελισσανίδης πρέπει να είναι καλός επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να σε κουτσά άλογα, τέλος πάντων. Αλλά ξαναλέω, ο Καρανίκας. Ο Καρανίκας είναι φίλος του, ξέρει τι είδους άνθρωπος είναι ο Αλέξης. Άνθρωπος ορμητικός εννοώ.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα, βέβαια.

0: Και τώρα πάμε στις πλάκες. Ήδη μιλήσαμε για τις πλάκες που τους στήσανε στην πρεμιέρα με τα monitor που ήταν κάτω και με το βίντεο που δεν εμφανιζόταν και τον άφηναν με το χαρτί στη σκηνή να χασκογελάει σαν τέλος πάντων. Τώρα του λένε και άλλα ρε παιδιά. Και ξαναλέω, γελάω, δεν το αρνούμε. Παίζω τα αποσπάσματα στην εκπομπή, γελάτε κι εσείς. Ταυτοχρόνως όμως ρε παιδιά. Και λίγη ανθρωπιά, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε ένα συμπολίτη έτσι. Η βασικιά εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, όχι Δημοκλίδου, η άλλη.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία το νέο κόμμα.
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Ότι θα, όχι ότι δεν θα έρθει απλώς πρώτος. Θα είναι και αυτοδύναμος. Θα πάρει 40% ο Τσίπρας, έτσι. Ρε εσείς, μην του τα πιστεύει το καημένο αυτό, μην του τα λέτε. Εσείς ξέρετε ότι είναι παραμύθια, αλλά το άλλο δεν είναι, είναι. Τα πιστεύει, το νομίζει. Κρίμα είναι, ρε παιδιά, έλεος. Για όνομα του Θεού, τέλος πάντων. Δεν. Ορμή.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε! Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η πρεμιέρα του Αλέξη. Πιο μετά θα ακούσουμε και τα κλάματα από το Πασόκ. Αλλά προς το παρόν, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που βλέπω τον Αλέξη.
5: Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
6: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Μπήκε μέσα του ο ΓΑΠ. Αυτό είναι ΓΑΠ. Δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει. Αλλά. Δεν ξεκινάμε ακόμα. Όπου έχουμε ξεκινήσει. Δεν μου τα πάνε. Τι τον καημένο. Τι τρικυμία είναι αυτή. Όταν πρέπει να μιλήσει εκτός κειμένου. Δεν έχει σχεδιάσει τι να πει. Δεν μπορεί καθόλου. Και μπράβο του. Γι' αυτόν τον αγαπάω.

0: Εννοείται ότι θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα πιο μετά. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε ένα. Τώρα δεν μπορώ να πω ευχάριστο διάλειμμα, γιατί δεν ήταν δυσάρεστος ο Αλέξης μας. Ευχάριστος ήταν και ο Αλέξης μας και η παρατρεχαμενή του. Αλλά ακόμα πιο ευχάριστο διάλειμμα με την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η οποία είναι οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού της Μαρίας της Καριστιανού και υπήρξε και πρίτανη στο Άπουθου, για να καταλάβετε γιατί είναι έτσι η ελληνική παιδεία. Η Μαρία Δελιβάνη, Νεγρεπόντι Δελιβάνη ή το πρίτανης. Η Μαρία, η οποία φέρνει ως παράδειγμα, έχει επιχειρηματολογήσει ότι έπρεπε να είχαμε πάει στη Δραχμή. Θυμάστε, είχαμε ακούσει τα σχετικά αποσπάσματα. Λέει, εντάξει, τα είχαμε θύματα, αλλά όσοι ζούσανε μετά, ωχό, τι ωραία που θα περνούσαμε. Ήταν αυτό, όσοι ζούσαν. Εντάξει, οι υπόλοιποι θα. Εντάξει, αλλά όσοι τα καταφέρνανε και επιβιώνανε, θα ήταν φοβερή ζωή. Ζωάρα θα ζούσανε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν το λέει μόνο η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, το λέει και ο Έπστιν. Ναι, αυτός.
1: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή.
0: Ναι, θέλω να πω μήπως δεν είναι ο καταλληλότερος να μιλήσει. Θέλω να πω μήπως δεν είναι ωραίο να τον επικαλούμε. Θα εξηγήσω γιατί, προσέχτε. Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, μήπως έχετε λίγο χρόνο να πείτε όχι, δεν θα το πάω στο να λέει ότι θέλει ο... ή θέλετε να συνεχίσετε, για πείτε.
1: Σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θα το λέει, ποιος θα το λέει, και θα εξηγήσουμε και γιατί. Ο άνθρωπος έκανε εμπόριο λευκής σάρκας και ανήλικης σάρκας. Εννοείται ότι θέλει να αγοράζει φτηνότερα. Είναι έμπορος, είναι. Σου λέει η Ελλάδα φυσικά καλύτερη με Δραχμή. Σου λέει θα πουλήσω Ελληνίδες και Έλληνες. Δεν κρίνουμε έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Θα είναι Δραχμή, θα ψωμολισάνε, θα εκδίδονται για το τίποτα. Με ένα κατοστάρικο θα την έχεις για ένα μήνα την άλλη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος εμπορικά σκεφτόμενος πολύ σωστά είπε ότι πολύ καλύτερα με Δραχμή θα είστε. Και αν είχε μουστάκι θα το στρίβε κιόλας καθώς το έλεγε. Πολύ καλύτερα με Δραχμή. Ναι. Και, αλλά το πιστεύει και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, δηλαδή κατ' επέκταση η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού.
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει. Και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό, γι' αυτό και το ρωτώ.
1: Το 2015.
0: Έχει γράψει και δύο βιβλία. Τέλος πάντων, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού, θα μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα να χωθεί στη Βουλή και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος. Παρακαλώ.
1: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Περιμένουμε να οριμάσουν, ακόμα είναι άγουρα, τα βλέπουν πράσινα. Ναι, περίμενε να οριμάσει, πρώτα να δαγκάσουμε. Άσε το πάνω στο δέντρο. Περιμένουν τέτοιο. Νίκο, δεν ρωτάς και εσύ για ρώτα κάτι.
2: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
1: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
1: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τι να το κάνει το πρόγραμμα, μα έχει προτάει και ο άλλος. Εσύ θα βγει, θα πει τέμπη, δάκρυα, θα κλάψει και τέτοιο. Όποιος συγκινηθεί θα την ψηφίζει. Τι να το κάνει το οικονομικό πρόγραμμα. Έλα Παναγία μου, λέει οικονομικό πρόγραμμα. Τι λες, αυτό περιμένα για να ψηφίσουν την Καριστιανού, το οικονομικό της πρόγραμμα. Για να δούμε και το οικονομικό πρόγραμμα, μήπως την ψηφίσουμε κιόλας. Ρε η άλλη ποζάρει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι οικονομικό πρόγραμμα βάλει? Και άμα άντε και το βγάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, τι σημασία έχει? Είναι, λέει, κβαντική ιατρός. Δηλαδή, έλεος.

0: πάμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γαβρόγλου, ήταν στην πρεμιέρα του Αλέξη, να δείχνει γιατί πρέπει να τους δώσουμε παιδιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Άλλη μια ευκαιρία. Το καλό της εκπομπής αυτής, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο, αλλά δεν είναι και λίγο. Θέλω να πω για εσάς που ακούτε, θα γελάμε, θα πηγαίνει καλά η εκπομπή. Εντάξει, και όποιος ζήσει, ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, σιγά να πούμε. Τι είναι, σιγά, ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Τι έχουμε να χάσουμε, που θα έλεγαν και οι μπουτούδες του Συντάγματος. Λοιπόν, τελειώνουμε το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
11: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
11: Κρατήσεις 6984-913-987.
12: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
13: Μην το χάσετε. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Του ηγέτη του Ιράν, Μοτσεταμπά Χαμενεΐ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου τόνισε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέβρασε ο πρόεδρος της Τεχεράνης Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επίθεσή του στο Λιβανό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμή στο State Department, σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ ως τότε παραμένει υποκράτηση. Ζημιές σε πίστα κάρτα έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Λάκωμα προκάλεσε ανεμοστρόβιλος χθες το απόγευμα. Ξυλώθηκαν τέντες και κατασκευές. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Εξεχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάντηση σε βάρος 74χρονης που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κιλκής για την υπόθεση σχηματίσης και δικογραφίας σε βάρος ενός 27χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολογράφο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα ιδιοκτησίας της 32χρονης αδερφής του. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
17: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η άνεμοι ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η άνεμοι και εδώ ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα υπηρετικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον αποβόλεις διευθύνεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έθριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
19: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
21: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
22: Τι κάνεις?
23: Καλά, με χαρά.
22: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
24: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
25: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
26: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
27: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
28: Πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
29: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
30: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
27: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
31: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
32: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δυο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Και
33: όλοι Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
34: Να καταγγείλω και από αυτήν εδώ τη Σαββατιάτικη εκπομπή, γιατί στην Καθημερινή το έχω ήδη καταγγείλει, την εξαφάνιση της συντρόφισσας Βάσιας. Μια συμβουλή είπε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ήθελε με τη... αυτή ήταν η Βαφές, είναι αυτό που καταλαβαίνει, για τις Βαφές μίλησε. Και να την εξαφανίσατε. Και ποιος θα λέει τώρα για τις προγραμματάρες, προεδράρες, πασοκάρες. Δεν θα πω τώρα τι. Τέλος πάντων, γιατί μετά τον Αλέξη έρχονται άλλα πράγματα. Μετά τον Αλέξη δεν πάμε καλά στο Πασό. Και εν πάση περιπτώσει, αλλά ρε παιδιά, φέρτε μας πίσω τη Βάσια μας. Θέλουμε, δηλαδή, αυτή η εκπομπή. Εντάξει, τώρα με τον Αλέξη δεν έχει ανάγκες, αλλά πάντα χρειάζεται και μια Βάσια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλύτερος και ο Δουδονής. Πιο μεγάλος κοντράδες, λέει ο Δουδονής. Αλλά λογικό είναι, γιατί ήταν παλιός φαν του Μητσοτάκη και θέλει κάπως να μην τον βλέπουν έτσι οι σύντροφοι. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αλέξη Τσίπρα στην επιστροφή και μαζί με την επιστροφή έρχονται και αυτοί τους οποίους αδίκως ο σύντροφος Καρανίκας ονομάζει ρετάλια. Παραδείγματος χάρη, ο παλαιός υπουργός παιδείας, ο σύντροφος Γαβρόγλου, ο οποίος, και επειδή είπε ο Αλέξης μας ότι η Ελλάς, όχι του Μιχαλή, δικιά του η Ελλάς, έχει, πώς να το κουβαλάει την πρώτη φορά αριστερά μέσα της, δηλαδή βαρουφάκηδες και τα λοιπά, ο σύντροφος Γαβρόλου μας εξηγεί πόσο καλούς υπουργούς είχε εκείνη η πρώτη φορά αριστερά.
1: Πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
2: Όχι
1: άτομα...
2: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
1: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που ήταν εντελώς καινούρια και για τη δική μας εμπειρία.
0: Να σας κάνω μια μετάφραση. Ήταν πολύ καλή στο αντικείμενό τους, αλλά είχαν μεσάνυχτα από την πραγματικότητα. Για κάποιο λόγο, επειδή είναι αριστεροί μάλλον, είχαν διαχωρίσει το αντικείμενό τους από την πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω η αριστερά σύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνεις να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί η αγορά είναι η πραγματικότητα. Είναι, στην πραγματικότητα, όταν λέμε αγορά, είναι ο έξω κόσμος. Έτσι την πατήσανε και οι σύντροφοι, λογικό. Ήτανε, δηλαδή εκείνοι είχαν διαβάσει τα βιβλία τους, αλλά από πραγματικότητα είχαν μέσα άνοιχτα. Ήταν σε έναν άλλο κόσμο που ήταν εφικτός, δηλαδή στον κόσμο τους ζούσανε και αυτό ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα. Κατά τα άλλα, παιδιά, ήταν ο ένας πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Όχι, συγγνώμη, αλλιώς το είπε. Πώς το είπε.
1: Να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
2: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Πιο καλό το πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον, αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο, γιατί να θυμηθούμε. Τώρα Νίκο πάμε. Βαρουφάκης, Καμένος, Χαϊκάλης, Σταθάκης, τα είπαμε πριν, πάμε, Θεανό Φωτίου με, τα, που, με γεμιστά, Κωνσταντοπούλου την είχαν στη Βουλή, δεν την βάλω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν παλαβεί, εντελώς δεν την αντέχανε, σου λέει βάλ την κάπου να με ζαλίζει, φαντάζεσαι να την είχαν και στα Υπουργικά Συμβούλια, είπαμε δεν είναι μαζοχιστές, ήταν στο, αλλά όχι τόσο στον κόσμο τους, είχαν και αυτοί ένα όριο. Τέρενς Κουίκ, Νικόλας Παπάς, Σταθάκη τον είπαμε. Χαϊκάλη τον είπαμε. Κατρούγκαλος, τον ξεχάσαμε πριν τον Κατρούγκαλο. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ήτανε πολύ, ένας και ένας που λέει, ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
3: Τζανακόπουλος
0: βεβαίως. Τι δεν ήταν ο Τσακαλώτος, Λαφαζάνης, Κουρλέτης. Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ο Γαβρόγλου ο ίδιος, ο καλύτερότερος. Ο καλύτερος όρων και μπράβο του. Ο Γαβρόγλου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του στα μάτια του Σαχαρού. Θυμίζω ήταν υπουργός παιδείας, παιδιά, έτσι. Αυτό που θα ακούσετε βγαίνει από στόμα υπουργού παιδείας. Και ο υπουργός παιδείας αποφαίνεται ότι δεν είναι ρε, σιγά οι καταλήψεις τα τέτοια. Σιγά το πρόβλημα να έχουμε.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν οι καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Όχι, αφήστε με να. Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα, οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Να, αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε.
2: Φυσικά.
1: Είστε.
2: Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο.
0: Του τη χάλασε. Ο Γαβρόγλου, παιδιά, να πούμε, είναι αριστερός, έτσι, που σημαίνει ότι ως αριστερός ξέρει τα πάντα καλύτερο από τους άλλους, ακόμα και αυτά που αφορούν τις ζωές των άλλων. Αυτό σημαίνει ο αριστερός, ότι δεν ξέρω μόνο τα δικά μου, ξέρω και τα δικά σου καλύτερα. Ξέρω τι συμφέρει εσένα, τι σκέφτεσαι, τι μπορείς να κάνεις, και όταν μου λες όχι, δεν αρνούμε. Δηλαδή, οπότε τώρα του λέει ο Ζαχαρός, του λέει, ναι, ξέρω να σας απαντήσω. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος. Δεν κάνει λάθος ποτέ ένας αριστερός. Έτσι είναι οι συνθήκες που τον προδίδουν. Ή έχουν και άλλες λέξεις που λένε. Δεν τις θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι πρόβλημα οι καταλήψεις. Δεν μπορείς να μου πεις. Και συνεχίζει ο υπουργός παιδείας.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη. Μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα συνεχόμενη.
1: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
0: Ήταν κατάληψη, βρε κουτό. Ήτανε αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ήτανε δηλαδή αυτοδιοικούμενοι από μόνοι του, αφ' αυτού του. Δηλαδή, τη μια εβδομάδα διοικούσε το ψυγείο. Την άλλη εβδομάδα σηκωρώνα διοικούσαν τα τραπέζια. Μετά τα σκαμπό, μετά οι καρέκλες, μετά η χυμή, οι κοακόλες κάποια άλλη στιγμή. Δεν ήταν, άκου λέει, όχι, κατάληψη. Βρε κουτό, είναι αυτοδιοικούμενο χώρο. Εδώ μεταξύ ο Φουκαράς τα πιστεύει αυτά που λέει μέσα στο μυαλό του. Όλα αυτά είναι λογικά. Στον πραγματικό κόσμο, αυτόν που δεν τα κατάφεραν τόσο καλά οι υπουργοί, είναι Monty Python αυτό, είναι σκετσάκι. Αλλά στο μυαλό του αριστερού βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέει, όπως βγάζει νόημα και το ότι αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ό,τι και να λέει ο νόμος δεν έχει καμία σημασία. Παραδείγματος χάρη.
2: Κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν στο.
1: Αν τυχόν η σύγκλητο σας δίνει το δικαίωμα αυτό όπως είχε γίνει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
1: Αποκλείεται αυτό να μην ήταν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2: Δεν είχε.
0: Έχω, έχει προβλήμα. Βρε, αφού το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Μα. Δεν έχει σημασία. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, ας πούμε, μπορεί να αποφάσει να βιάσουμε τον Νίκο. Θα πει, γιατί είναι παιδιά. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να. Άκου, λέει, πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα, να κλέψουμε ένα σπίτι. Πάμε να χτυπήσουμε για να πούμε είμαστε από τη ΔΕΔΙΕ. Αυτό είναι παράνομο. Αν πει, είμαστε από τη Γενική Συνέλευση, θεία άνοιξε, υποχρεωμένη άλλο να σου ανοίξει. Δεν είναι. Αλλιώ μπουκάρει μέσα και τη παίρνει ό,τι έχει και δεν έχει. Γιατί το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή. Στις φοιτητικές εκλογές βλέπετε. Αυτή είναι αυτό που λένε η Γενική Συνέλευση. Ο Γαβρόγλου λέει, άμα τα αποφάσισε, τι να κάνουμε, θα βιαστείς. Θα σε δίρουνε, θα σου στερήσουν το μάθημα, άμα τα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Και ξαναλέω, τα πιστεύουνε παιδιά αυτά. Αυτό είναι που τους κάνει και σκετσάκι Monty Python. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια ωραία κωμωδία, αλλά τέτοιο. Αλλά το ότι τα πιστεύουν τους κάνει κανονικού Monty Python. Φοβερά επικίνδυνους βέβαια στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει. Τώρα ευτυχώς ακόμα και ελπίζω να παραμείνουν είναι μόνο αστείοι.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Συνεχίζουμε με το θέμα της εβδομάδας που είναι η Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας. Να το λέμε κάθε φορά, αυτό δεν είναι φοβερό? Πώς τα κατάφερες έτσι ρε Αλέξη? Θα μιλάμε για το κόμμα σου και πρέπει να λέμε δεν είναι η αστυνομία. Ρε Αλέξη, μπράβο, δεν είναι η μυαλό, όχι αστεία. Παρεπτόντως, επειδή το ακούω συνέχεια αυτό, παιδιά, αυτή την μπούρδα. Πάντως συζητήθηκε, οπότε τα κατάφερε ο Αλέξης. Αυτό είναι στη λογική του ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Α, ναι. Για ρωτήστε τον Πέτρο Φιλιππίδη ή τον Δημήτρη Λεγνάδη, να δείτε, να ρωτήσετε τους αν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Φυσικά και υπάρχει κακή δημοσιότητα. Και επίσης, μιλάμε τώρα για πολιτική, δεν μιλάμε για influencers στο TikTok. Πρέπει να έρθουν να σε ψηφίσουν, όχι να σε συζητάνε. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν να τον συζητάμε τον Αλέξη, θα πιο πολύ θα τον συζητούσαμε άμα πήγαινε και έχει SMS στο Σύνταγμα. Άμα τα κατέβαζε, τότε, ω, συζήτηση που θα κάναμε, θα ήταν καλό. Όχι, οπότε είναι μια μπούρδα, παιδιά, αυτό που ακούτε. Τώρα, συζητήθηκε. Συζητήθηκε επειδή γελάγαμε. Δεν είναι ωραίο να συζητήσει. Όταν είσαι, θέλεις να κατέβεις στην πολιτική και η συζήτηση αφορά ανθρώπους που σε κοροϊδεύουν, τότε δεν έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχεις γελιοποιηθεί. Και η γελιοποίηση μπορεί να λειτουργεί για τους influencers του TikTok, διότι εκεί σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά κοίτα τον καραγκιόζει και γελάνε. Αλλά στην πολιτική δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτό το λέω γιατί το ακούω συνέχεια αυτή την μπούρδα. Ότι συζητήθηκε, άρα τα κατάφερε. Όχι βέβαια, γιατί ο στόχος του δεν είναι να συζητηθεί, είναι να ψηφιστεί. Άμα συζητιέται με γέλια, δεν έχει πετύχει το στόχο του, να πούμε. Ξαναλέω, υπάρχει και πολύ κακή δημοσιότητα μάλιστα. Μην ακούτε, αν με ακούτε κανένα να λέει δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, πάει να πει δεν παίρνει χαμπάρι μία από επικοινωνία και από έτσι. Λοιπόν, στην πολιτική υπάρχει πολύ κακή δημοσιότητα και το να σε συζητάνε γενικώς και ορίστως δεν είναι πάντα καλό. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην σε συζητάνε. Γιατί άμα είναι να μην σε συζητάνε ή να συζητάνε και να σε δείχνουν και να γελάνε, καλύτερα να μην σε συζητάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κλείνω την παρένθεση. Σαουλίδης ένας Πασόκος που δεν τον πολύ παίζανε στο Πασόκ, ήταν εξοφυλαρούχας και σου λέει θα πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Σου λέει εντάξει δουλειά είναι, αφού είμαι εξοφυλαρούχας στο Πασόκ, θα πάω στο Τσίπρα. Οπότε βγήκε 2-3 φορές τηλεοράσεις, δεν ξέρω, μπορεί να, και στο Τσίπρα εξοφυλαρούχας να καταντήσει πάλι. Αλλά τουλάχιστον τώρα εμφανίστηκε σε 2-3 εκπομπές και είπε για τον κατώτατο πολύ σοφά. Γιατί τον ρωτάει, ήρθε εδώ στον Άκη και τον Δημήτρη. Και τον ρωτάει πόσο θα είναι ο κατώτατος. Τώρα, επειδή είναι ο Σαουλίδης, είναι Πασόκος. Πριν και Τσίπρας, δηλαδή με πατέντα που λέμε. Σου λέει όσο θέλουμε. Ή μάλλον όσο θέλετε.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους.
0: Με λίγα λόγια, όσο θέλει, τι θέλει ο κατ' ανάγκης, λέει οι ανάγκες του. Οι ανάγκες μου είναι 5.000 το μήνα, αυτές είναι οι ανάγκες μου. Έχω ένα δάνειο, 2 αυτοκίνητα, 3 συνδρομές τηλεοπτικές, θέλω να βγαίνω 3 φορές την εβδομάδα. Αυτοί οι ανάγκες μου είναι τόσες. Πολύ σωστά σου λέω, Σαλίδης, γιατί να πω. Άλλος μπορεί να θέλει 2.000 το ναι, άλλος μπορεί να θέλει 1.200. Άλλος, άσε να πω γενικά. Ό,τι σε ευχαριστεί θα είναι ο κατώτατος μισθός. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που και την ακρίβεια θα την πατάξουν, θα την βάλουν κάτω και θα την πατάνε.
1: 1.200, 1.300, κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε
1: πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά.
2: Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, ναι.
0: Γιατί θα κολώσουμε? Θα άκου λέει, λέει ο Άκης, λέει, δεν μπορείτε να το υποσχεθούν. Γιατί δεν μπορούν να το υποσχεθούν? Εδώ υποσχόντουσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο να ρίξουν τα μνημόνια. Θα κολώσουν στην ακρίβεια? Έλα Παναγία μου, έλα. Δεν κολλούν πουθενά, λέμε παιδιά αυτοί. Θα πούνε και τον πόλεμο θα σταματήσουν. Γιατί αλλιώς η ακρίβεια δεν πέφτει, οπότε και τον πόλεμο θα σταματήσουμε. Έπρεπε να πει ο Σαουλίδης κανονικά. κανονικά. Κρατήθηκε μάλλον. Θα το σκέφτηκε, αλλά κρατήθηκε. Σου λέει, άσε, θα πω μόνο για την ακρίβεια. Προς το παρόν τον πόλεμο το λέω μετά.
3: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
4: Δηλαδή,
3: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά.
5: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά τώρα σε ζαλίζομαι και λίγο, άστο, δεν πειράζει. Αχ, ποιος είμαι, Παναγία μου, που είμαι.

Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε τον Νίκο. Τον Νίκο να κρινιάζει και να κλαψουρίζει. Ο Νίκος, ο οποίος, παιδιά, τι να κάνει, σου λέει για τις ικανότητες μου που δεν έχω, δεν θα με ψηφίσει κανείς. Οπότε ας αρχίσω να γκρινιάζω ασταμάτητα. Μπας και μου πού να σε ψηφίσουμε να σταματήσει την γκρίνια. Είναι μια στρατηγική και αυτή, δεν ξέρω που θα οδηγήσει βέβαια. Το Πασόκ παραμένει ο μεγάλος ευεργέτης του Μητσοτάκη και ο Τσίπρας το ίδιο. Έχουν μπει τώρα και οι δύο στυλοβάτες του Μητσοτάκη. Οπότε αν αμφιβάλαμε για την αυτοδυναμία, λέγαμε δύσκολα θα πιάσει την αυτοδυναμία. Τώρα και με Τσίπρα παίζεται. Οπότε Ανδρουλάκης, όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Νίκος, πρόεδρος Νίκος, στην κλάψα. Στην κλάψα. Τι να γίνει, βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Τρίτο τέταρτος. Η τρίτος είναι η καλή εκδοχή. Είναι η δημοσκόπηση που το αρέσει. Τέταρτος είναι αυτή που δεν του αρέσει. Μπορεί όμως αληθινή να είναι αυτή που θα είναι τέταρτος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει, αφού αποφάσισε να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο αυθεντικός και Νίκο άφησε στο κέντρο όλο τον Κυριάκο. Και τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλαίγεται για τα μηντιακά συμφέροντα.
1: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
2: Δηλαδή,
1: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.
0: Σωστό. Δεν είναι λάθος, αλλά θέλω να τον καθησυχάσω. Δεν φταίνε οι εξαρτήσεις και τα συμφέροντα που πατώνει. Θέλω να πω, έτσι, Νιούγο, δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, εντάξει. Και εγώ, άμα με βάλεις τώρα, με πας να παίξω μπάσκετ σε μια ομάδα, θα ξεφτυλιστώ, θα γελάει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ. Όση πρόθεση και να έχω, μπορώ να έχω την καλύτερη πρόθεση. Ρε, να έχω, και να έχω και ιδέες. Και να ξέρω πώς θα το κάνω. Άμα άλλο είναι 2-10. Ό,τι και να ξέρω εγώ, τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω, εκτός αν ήμουν ο Tyrone Boggs. Επειδή δεν είμαι εγώ ο Tyrone Boggs, αλλά ούτε και εσύ Νίκο μου είσαι ο Tyrone Boggs. Άστο. Δεν μπορούμε. Δεν τραβάμε που λέμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί το παλικάρι που θα έλεγε και ο Αλέφαντος. Ξαναλέω, όχι ότι έχει άδικο για αυτούς. Άλλωστε ο Καρανίκας τους είπε και ονομαστικά. Και αφού είπε ο Καρανίκας, δεν μπορεί ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κολώνει να πει ονόματα. Γιατί όταν λες τα συμφέροντα πρέπει να πεις αυτός και αυτός. Αυτό το κανάλι, αυτή η εφημερίδα. Νίκο, δεν κολώνουμε εμείς, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είμαστε των συμφερόντων.
1: Έχετε δει πολλά site και εφημερίδες ή ολιγάρχες να αγοράσανε

0: πούμε το αν χαλάζουμε τις καρδιές μας με επιχειρηματίες, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είναι για όνομα του και με τα συμφέροντα, για όνομα του Θεού. Και μετά βέβαια τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει, για πες Νίκο τον πόνο σου.
1: Είχαμε λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις. Ναι. Η μία δημοσκόπηση δείχνει μισό τα εκατό διαφορά Πασόκ και κυρίου το κομμάτι Ελλάς. Η άλλη δημοσκόπηση είναι 7-8 μονάδες. Ναι. Πώς γίνεται σε τις ίδιες μέρες να υπάρχει αυτή η διαφορά? Ναι. Πώς γίνεται? Ο ένας τρίτος, ο άλλος τέταρτος.
2: Ναι, ακούστε, βέβαια, αν
1: κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
0: Αυτοί που σε δείχνουν κοντά, θες να πεις. Νιούγκο, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί που σε δείχνουν κοντά ή αυτοί που δείχνουν ότι σου ρίχνει στα αυτιά ο Αλέξης? Δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, Νιούγκο, θα σου πω από την εμπειρία, έτσι, που παρακολουθώ χρόνια. Όποιος αρχίζει και κλαψουρίζει για τις δημοσκοπήσεις, στο τέλος χάνει πάρα πολύ. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να είναι και λάθος και τέτοια, αλλά βλέπει ο κόσμος και σου λέει, αυτό που κλαψουρίζει θα κάνουμε αρχηγό, αυτός κλαψουρίζει. Και κλαψουρίζει για όλα. Από τον παρακολουθούν, που τα συμφέροντα, οι δημοσκοπήσεις, όλα του φταίνε. Τον κάνουμε για αυτός, δεν είναι για αρχηγός. Αυτός είναι για να κάνουμε, παρανεβάσουμε παράσταση, αφιερώμα στη Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν ξέρω, εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή. Άντε, πες πάλι συμφέρον, άντε πες τα.
1: Δεν υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο τώρα, τα ακούσατε?
2: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά δεν καταγγέλλω κάτι.
1: Ρωτάω, είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά site να χαϊδεύουν και να προωθούν το Πασόκ? Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα?
0: Να κάνουν τη νύχτα μέρα. Αυτό είναι καλό, δεν είναι να κάνεις τη νύχτα μέρα? Τέλος πάντων. Νίκο, πες βρε και ένα όνομα βρε. Πες βρε. Όχι δημοσιογράφου. Δεν είναι το εύκολο. Πες βρε Νίκο που είσαι παλικάρι και δεν κολώνεις πουδενά και τα. Πες ένα όνομα επιχειρηματία. Αφού φαίνεται ότι τα ξέρεις. Πες ένα κανάλι, πες ένα κορόιδο. Σου λέει, άσε καλύτερα, μπορεί να τα βρούμε. Δεν μπορεί να τα βρει και με τον Τσίπρα, παιδιά. Διότι τον ακούσατε, έλεγε τα συμφέροντα. Ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, είναι διαπλεκόμενος. Έχει εξαρτήσεις από μεγάλα συμφέροντα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο έντιμος Ανδρουλάκης με τον εξαρτημένο Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Ρε, εσύ είμαστε Πασόκ, ρε! Ρε, βεβαίως και θα. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε κιόλας, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή.
3: Αν και εφόσον, όπως έχετε πει, εσείς είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο σε μία συνεργασία με ένα κόμμα όπως το Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει, κύριε Κολοκυθά. Εγώ αγωνίζομαι για να είμαστε πρώτοι, για να πάρουμε την εντολή και βάσει του προγράμματός μας να οικοδομήσουμε την επόμενη κυβέρνηση.
2: Πρακτικά λοιπόν.
0: Λοιπόν, Νίκο, πρώτα απ' όλα, αν αγωνίζεσαι για να έρθεις το πρώτο, κάτσε κάτω, αγόρι μου, μην κουράζεσαι, ο κύριος Τσάμπα είναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεύτερον, δεν ξέρω, παρατηρήσατε ότι δεν είπε εγώ με τον Τσίπρα που είναι διαπλεκόμενος, που έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, εγώ να συνεργαστώ? Ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ο λαός αποφασίζει και άμα αποφασίζει ο λαός, βεβαίως και με τον εξαρτημένο αγκαλίτσα θα πάω. Τι κουράζει, εδώ μιλάμε για εξουσία. Αχ, Θεομπαίχτες, μπορεί να πει κάποιος, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δουλειά είναι. Και προχωράμε, έτσι Αλέξη μου?
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά εμένα δεν με έχει ειδοποιήσει κανείς. Και δεν ξέρω, ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε. Τι κάναμε ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα να έχω κάτι να λέω. Μένουν άλλα δύο λεπτά.
2: Ναι.
0: Και σε αυτά τα δύο λεπτά θα πω τα εξής.
2: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση από τους ηλίδιους. Ναι. Αλέξη, καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι αποκορύφημα της κατάντιας μας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά, ρε παιδάκι. Αυτά δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, έτσι δεν τα είπα από μέσα μου. Τα είπα διαβάζοντας αναρτήσεις του συντρόφου Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι της Δημοκλείδου αναπληρωτής, της άλλης, της Κούφο Νικολάκου, του Αλέξη μας. Δηλαδή τον ίδια, γιατί ξέρει να διαλέγει συνεργάτη ο Αλέξης. Και έλεγε αυτά τα πράγματα για τον Τσίπρα, τα οποία εντάξει, παιδί μου, κάπως χοντρά είναι τώρα, καραγκιόζεις. Θα μου πεις, εκείνος είναι εκπρόσωπος, εκείνος θα ξέρει, μας δεν μας πέφτει λόγος. Άμα το δέχεται ότι είναι καραγκιόζεις ο άλλος και τον παίρνει, του λέει, έλα να μου κάνεις και τον εκπρόσωπο τύπου, εγώ πάω πάσο.

στηρίζουμε Νιφούδη, Νιφούδης ο οποίος ξεκίνησε από Πασόκ. Γιατί να δείτε πώς διαλέγει τους καλύτερους. Έγινε βουλευτής με το ποτάμι, εγώ δεν τον εθυμόμουν, τώρα το διάβασα. Εξελέγει βουλευτής με το ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει. Και τώρα Αλέξης. Και τώρα Ελλάς. Ελλάς. Και υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει με τοπική ΟΝΕΔ Λονδίνου, ξέρω εγώ κάτι. Είναι. Εντάξει, δουλειά είναι ρε παιδιά. Τώρα μας έφερε η δουλειά εκεί. Τώρα, αύριο μεθαύριο μπορεί κάπου αλλού. Τι να κάνουμε να πούμε. Αλλά ξέρω, γι' αυτό δεν γράφουμε καραγκιόζι κανέναν. Επειδή είναι δουλειά. Άστο να πάει στο. Δεν βλέπει ο Νίκος που λέει καταγγέλει τα συμφέροντα, αλλά δεν λέει ο τάδε. Σου λέει δουλειά είναι. Αύριο μπορεί να πάω στο συγκρότημά του να με πάρει αγκαλίτσα. Δεν είναι. Και με αυτά τα κατορθώματα του Αλέξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ναι, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι του οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Όλοι δουλεύουμε εμείς. Οι χειρονάκτες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: πολιτική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα, αγαπημένο μερολόγιο NFL. Με για μία ακόμη φορά εδώ στις σελίδες σου να με ακούσεις, να με κατανοήσεις. Μπορείς και να με βρήσεις. Δεν πειράζει, εγώ όλα τα δέχομαι. Πάμε να δούμε τι σου έχω σήμερα γραμμένο, εγγεγραμμένο θα έλεγε κανείς.

0: Κυριακή, 6 το απόγευμα. Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης με το Άισουρου και τους YouTubers. Και θα σου πω τι είχε συμβεί, γιατί δεν έχεις ιδέα. Λογικό. Εσύ ραδιόφωνο ακούς, τηλεόραση ακούς. Το Άισουρου ξέρεις ότι αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του. Οπότε, γιατί να σε νοιάζει το ελληνικό YouTube. Βέβαια, θεωρώ ότι πλέον όλος ο κόσμος βλέπει για λίγο YouTube, αν μη τι άλλο, και σκρολάρει στα social media. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να ρυθμιστεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής τους. Δηλαδή, τόσο την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση που παρακολουθείς εσύ, τις διάφορες κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά για πρώτη φορά και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τις υπηρεσίες μέσω κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο. Με απλά λόγια, το YouTube. Απλά νόμος το λέει λίγο πιο εκλεπτισμένα, γιατί αν σταματήσουμε και στους νόμους τους ελληνικούς να χρησιμοποιούμε σωστά ελληνικά, θεωρώ ότι καήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι το Άισουρου με αυτή την απόφαση που έβγαλε, την απόφαση 1 του 2022, υποχρέωσε όλους τους YouTubers να εγγραφούν σε ένα μητρό. Χωρίς όμως να εξειδικεύει πόσους χρήστες πρέπει να έχει αυτός ο YouTuber εγγεγραμμένος στο κανάλι του για να γραφτεί σε αυτό το μητρό, ή πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, να κερδοφορεί μέσω του YouTube AdSense, που είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένας YouTuber κερδίζει λεφτά από τα views, που λέμε και εμείς οι YouTubers, και αυτούς τους υποχρεώνει όλους χωρίς όμως να λέει πρέπει να έχεις τόσους ή να βγάζεις τόσα. Αυτή η απόφαση ερείδεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο και σε έναν κανονισμό επίσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Και σκοπός αυτής της οδηγίας και του κανονισμού ήταν να περιορίσει ουσιαστικά τους YouTubers οι οποίοι τα παίρνανε, να τα πούμε, από ρωσόφυλλα κανάλια, προκειμένου να διασπείρουν ρώσικη προπαγάνδα και γενικότερα να περιορίσει αυτό το κομμάτι του πολέμου. Τώρα, βέβαια, επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγο copy-paste και δεν εξειδικεύουμε και πάρα πολύ στο δικό μας νομοτεχνικό περιβάλλον, λίγο τη φύση, λίγο τα άστρα, όραμα, μοίρα, μτζόσουα, κατάλαβε. Δηλαδή, απλά κάνουμε ένα copy-paste, χωρίς να μας ενδιαφέρει οι εξειδικευμένες ηθίκες που μπορεί να ισχύουν στις δικές μας πλατφόρμες. Γιατί YouTube Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαφορετικό με YouTube Ουκρανία, με YouTube Αμερική, με YouTube You name it, ας πούμε. Κορέας, της Νότιας, γιατί η Βόρεια δεν νομίζω ότι έχει YouTube. Anyway. Και λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, στείλανε σε πάρα πολλούς YouTubers, χωρίς όμως κάποιο κριτήριο με τους subscribers τους. Δηλαδή, πήραν άτομα που έχουν 10.000 subscribers, που είναι τίποτα, και πήραν και άτομα που έχουν 800.000 subscribers, που καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια. Και τους ζητάνε τώρα να εγγραφούν σε αυτό το μητρό. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ εγγραφείς σε αυτό το μητρό έτσι, χωρίς να ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, καταρχάς όντως δεν ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, μπορεί να γίνεται για σκοπούς, πώς να το πούμε, για απογραφικούς σκοπούς. Μπορεί όμως, και αυτό δεν εξειδικεύεται, και όταν κάτι έχει πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ένα νόμο, τίθεται και το ζήτημα της ερμηνείας του. Δηλαδή, όσο πιο ευρύ είναι, τόσο πιο ευρεία είναι και η ερμηνεία που μπορείς να του κάνεις. Και τώρα καθόμαστε εμείς οι YouTubers και σκεφτόμαστε. Είναι OK, αναλογικό δεν είναι σίγουρα. Βάλει κατά της προσωπικότητας, βάλει της καλλιτεχνικής έκφρασης σίγουρα, να εξομοιώνεις τους YouTubers με τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί το να υπάγεσαι στη δικαιοδοσία του Άισουρου σημαίνει ότι δεν μπορείς να καπνίσεις ένα βίντεο σου στο YouTube. Δεν μπορείς να παίζεις διαφημίσεις που μπορεί να προσβάλλουν την ανηλικότητα, όπως παιχνίδια κάποια συγκεκριμένη ώρα. Είσαι υπόλογος αν ένας καλεσμένος στο κανάλι σου βρίσει, κάνει ράνι. Γενικότερα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πώς να το πω, είναι δέσμια μιας ευρείας έννοιας που λέγεται χρηστά ήθη, και οτιδήποτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, όχι χριστιανικά ήθη, χρηστά ήθη, επειδή είναι δέσμια αυτής της μεγάλης ομπρέλας, να το πούμε, μπορεί και πάρα πολύ εύκολα να φάει και ένα πρόστιμο αν κάποιος πει κάτι που προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Το οποίο, βέβαια, χρηστά ήθη είναι, πώς να το πω, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση που καταλήγει στα δικαστήρια, εξειδικεύεται ανάλογα την περίσταση, αν φτάσει ποτέ, ξέρεις, μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, πώς γίνεται να εξασφαλίσεις εν έτη 2026 την έννοια χρηστών ηθών, γιατί για κάποιους το να είσαι εσύ ΛΟΑΤΚΙ και να φοράς 12 ποντό και γκλίτερ και κάτι που να είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, βάλει κατά των χρηστών ηθών σου. Αυτό στην τηλεόραση το ακούω. Είναι περιορισμένες και συχνότητες, είναι πολύ διαφορετικά. Και άσε και που τα προστήματα που κόβονται για την τηλεόραση στο ραδιόφωνο είναι ανάλογα του τζίρου τους. Δηλαδή 20.000 πρόστιμο στο Sky ή στον Αντένα ή στο Μέγκα είναι πένις. Αν κόψεις 20.000 πρόστιμο σε έναν YouTuber στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το εισόδημά του του χρόνου. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, και γι' αυτό το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα, της κακής εφαρμογής μίας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Και αυτό είναι επειδή δεν αφιερώνουμε χρόνο να... γιατί η οδηγία αφήνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη, πώς να το πω, υπηρετώντας τους σκοπούς της οδηγίας, να το εφαρμόσουν στα δικά τους μέτρα κάθε κράτος μέλος. Αλλά εμείς, επειδή μάλλον βαριόμεθα και έχουμε και πιο σοβαρά ζητήματα, πώς ασχοληθούμε με το κόμμα του Τσίπρα, τα νερά που δεν είναι ήρεμα στο Αιγαίο, να κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια, να κάνει αγωγή Ανδρουλάκη στον Άδωνη και Τούμπαλιν. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαστε με αυτά, πού χρόνος τώρα για κάτι τέτοιο? Είναι σοβαρό τώρα αυτό που σας περιγράφω εγώ τώρα 5 λεπτά? Όχι. Δευτέρα, 9 το πρωί. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στα ελληνικά media και στα social media το απόλυτο σεμινάριο για το πώς μπορείς να σερβίρεις μια τεράστια fake είδηση και να την καταπιεί όλος ο κόσμος αμάσιτη. Μέχρι και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και πρωινές εκπομπές το είδαμε να παίζει αυτό. Τι ακούσαμε δηλαδή? Ότι ο Λένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού Προέδρου, είναι, λέει, ένα βήμα πριν τη σύλληψη για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς εκατομμυρίων, και το σενάριο είχε και γαργαλιστεί. Ρεπορτάζ, βεβαίως, ότι οι σύμβουλοι του Ζελένσκι του λένε να πάρει διαζύγιο τώρα για να μην καταστραφεί πολιτικά. Εντάξει, έτσι όπως σας το πούλησα κι εγώ, ακούγεται σούπερ πιασάρικο, μόνο που είναι 100% κατασκευασμένο παραμύθι. Αν κάτι λατρεύω σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι, στη χώρα να το εξειδικεύσω, πέρα από τη φέτα, αν και δεν είναι τόσο τη φέτα, θα μπορούσα να πω προβατίνα, είναι τα ελληνικά χώξεις, φίλες και φίλοι, το οποίο ελληνικά χώξεις με έχουν υπερασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Όταν είχα πει εγώ στο Μητσοτάκη, επί Νέες Δημοκρατίες οξύθηκαν μετακλητή, μου είπε ο Μητσοτάκης, λες ψέματα. Και εγώ δεν έλεγα ψέματα, γιατί κυριολεκτικά είχα τα χαρτιά μπροστά μου που έβλεπα τις αυξήσεις των μεταγλητών από τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση. Και μετά βγήκανε και με υποστηρίξανε με τεράστιο άρθρο. Πείτε μου, να μην συγκινούμε τώρα εγώ? Να συγκινούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα ελληνικά χώξεις για μία ακόμη φορά έκαναν τη δουλίτσα τους, έψαξαν αυτή τη διαδρομή της είδησης με την κυρία Ζελένσκα και ξεγύμνωσαν. Τι άλλο, έναν μηχανισμό ρωσικής προπαγάνδας. Και θέλω να πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς στήθηκε αυτό το κόλπο, γιατί έχει τρελό ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ιστορία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Αυτή ήταν εκεί η πηγή και επικαλέστηκαν, λέει, κάποιες πηγές από την Ουκρανία, κλασική όριστη δικαιολογία. Και μέσα σε λίγα λεπτά αυτή η είδηση πέρασε σε φιλορωσικά κανάλια στο Telegram. Και εκεί στο παιχνίδι μπήκε το βαρύ πυροβολικό που λέγεται ένα τεράστιο δίκτυο ρώσικης παραπληροφόρησης με όνομα Pravda. Αυτό το δίκτυο έχει δεκάδες sites μαϊμού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βεβαίως. Τα οποία τι κάνουνε? Παίρνουν τη ρωσική είδηση, τη μεταφράζουν αυτόματα με AI στη γλώσσα της κάθε χώρας και τη σερβίρουνε στους ντόπιους με πάρα πολύ βαρύγδουπους τίτλους. Έτσι έφτασε και στα δικά μας sites, που απλά είδαν ένα έτοιμο κείμενο και το αναπαρήγαγαν χωρίς να ελέγξουν τίποτα. Οπότε ελληνικά hoaxes πήγαν κατευθείαν στην πηγή. Πρώτον, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας και η ειδική εισαγγελία που είναι κατά της διαφθοράς, που υποτίθεται ότι έκαναν και αυτή την έρευνα και βγάλαν ότι ο Λένα Ζελένσκα, ξέρεις, ευθύνεται και αυτά και αυτά, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις και είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα, δεν έχει γίνει καμία ποινική δίωξη και κανένα έντυλμα σύλληψης δεν έχει εκδοθεί για την Ολένα Ζελένσκα. Και ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό είναι ότι το ρώσικο δημοσίευμα έδειχνε για κάποιον δήθεν έγγραφα της εισαγγελίας, μόνο που αν τα κοιτάξει ένας Ουκρανός, βγάζει μάτι ότι είναι, ξέρεις, AI. Είναι γεμάτα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Μάλλον επειδή οι Ρώσοι που τα πλαστογράφησαν χρησιμοποίησαν Google Translate για να, ξέρεις, μεταφράζει νομικούς όρους από τα ρώσικα στα ουκρανικά. Και κοιτάξτε να δείτε, το κακό δεν είναι ότι οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Όπως όλοι εκεί πέρα. Σε πόλεμο βρισκόμαστε. Το κακό είναι ότι οι δικοί μας εδώ δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, που για μένα το να είσαι παρουσιαστής και να μην κάνεις δημοσιογραφία είναι ύβρις. Δηλαδή, οι περισσότεροι που βλέπετε στα κανάλια που είναι μέσα στην καρέκλα για κάτι.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε.
4: Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Μετά και την χθεσινή άκαρπη δίωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο, δεν έδωσε το πράσινο φως ο Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Δρυμή κατηγορά από την Τεχεράνη. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει ο πόλεμος, αφήνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ.
19: Still no deal. The US President ends a situation room meeting with no decision on Iran.
18: Συναγερμό σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από αναφορές για παρουσία ντρόουν, με τις αρχές να προχωρούν στη διακοπή της λειτουργίας του για μία ώρα πλέον. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.
20: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο...
18: Νέα διάσταση στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρουν στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αρχές έχουν εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες 5 εγκληματικές οργανώσεις. Πάνω από 1000 οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή, μόλις 90 έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα. Το δρόμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης παίρνει το νομοσχέδιο των 15 σημείων για τη γαλάζια πατρίδα. Το σχέδιο αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία ξεκινά στην Τουρκία, αυτή της ανυποχώρητης κυριαρχίας της θάλασσας, και πως όποια χώρα θελήσει να την αμφισβητήσει, αυτό θα αποτελέσει casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου.
20: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα.
18: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πάνω από 28.000 οι επιβάτες που αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ.
3: Πάρους.
4: Νάξο.
21: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
3: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
22: Έγραβε να θα πάω.
23: Γιάννενα. Κατερίνη, εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
18: Στην πολιτική επικαιρότητα, ανατροπές και έντονη αντιπαράθεση φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η επισημοποίηση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Νέα δημοσκόπηση είχαμε χθες, αυτή τη φορά τη Σάλκο και του Flash.gr, από την οποία προκύπτει πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,5%, το κόμμα Ελλάς στη δεύτερη θέση με 12,8%, το Πασόκ στην τρίτη με 10% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τέταρτη με 9,5%.
24: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά.
25: Μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνεδρίο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσέπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά.
18: Στην αθλητική επικαιρότητα, την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση σε διεθνές meeting της Κύπρου. Στο μπάσκετ είναι οι δεύτεροι αγώνες προγραμματισμένοι για σήμερα για την ημιτελική φάση της Basket League. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5 και 4. Και το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 7. Οι δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν για το βαρύτιμο τρόπαιο, Paris Saint-Germain και Arsenal. Όσο για τον καιρό, καλός θα είναι όλο το τριήμερο, με την θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει από αύριο άνοδο.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που δεν έχουμε τελικά στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Εκεί που ανέμεναν όλοι πως θα υπάρχει μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών για 60 ημέρες, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή εχθροπραξία και να κυλήσουν μετά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών, ώστε να φτάσουν κάποια στιγμή σε μια ολοκληρωμένη, σε μια συνολική συμφωνία. Φαίνεται τελικά πως η συμφωνία αυτή δεν επετεύχθη. Είχαμε χθες μια διόρυ σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τους διαπραγματευτές και την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως για να συμφωνήσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάμε να συναντήσουμε τη Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ μαζί μας, για να δούμε μαζί που βρισκόμαστε, ποια είναι όλα τα νεότερα, ποια είναι τα δεδομένα. Γεια σου Χρύσα μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Έκανα μια μικρή εισαγωγή.
1: Το παρατήρησα.
0: Λοιπόν, για πάμε, τι έχουμε.
1: Όπως είπες και εσύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν. Και έτσι πάμε σε παράταση του θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη, του θρίλερ των διαπραγματεύσεων και μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Η δίωρη αυτή σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις, ενώ ο ίδιος είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι πάω σε αυτή τη σύσκεψη για να λάβω αποφάσεις. Κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ανταυτού, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μας ενημέρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για τις ΗΠΑ και θα ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αργότερα, ο υπουργός του πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, ανακοίνωσε, γνωστοποίησε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο ίδιος ο πρόεδρος ήθελε να επαναλάβει πόσο υπομονητικός είναι. Ναι. Έβαλε δηλαδή τον υπουργό του να πει στον κόσμο πόσο υπομονητικός είναι ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει υπομονή για να επιτύχει περαιτέρω κέρδη για τις ΗΠΑ.
0: Πάντως είναι η πολλωστή φορά τις τελευταίες ημέρες, Χρύσα, που ο Λευκός Οίκος προαναγγέλει την υπογραφή μιας συμφωνίας με τους Ιρανούς και δεν το έχουμε αυτό τελικά στο τέλος της ημέρας. Πάλι όλα είναι στον αέρα.
1: Πράγματι έτσι. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω πόσο πιστευτός θα είναι ο Λευκός Οίκος όσον αφορά.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έχουν και περισσότερη πληροφόρηση τι ακριβώς έχει συμβεί, τι δεν άρεσε στη συμφωνία στον Ντόναλντ Τραμπ και τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως?
1: Ούτως ή άλλως, όλοι οι αναλυτές αναρωτιόντουσαν πώς θα ήταν αυτή η συμφωνία, γιατί τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιληθεί.
0: Τα πυρηνικά.
1: Τα πυρηνικά. Το Ιράν λέει ότι με το μνημόνιο κατανόηση θα τα συζητήσουν μετά, αφού θα πάρουν την παράταση των 60 ημερών. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Οι Αμερικανοί λένε ότι αυτό έχει κλείσει, έχουν δεχθεί να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Για τα στενά του Ορμούζ, οι Ιρανοί επιμένουν ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τα ελέγχουν την επόμενη μέρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι με το μνημόνιο κατανόηση θα έχουμε απεριόριστη πρόσβαση και διέλευση στα στενά του Ορμούζ.
0: Ούτε διόδια, ούτε κάποιο αντίτιμο να πληρώνει κανείς τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Δεν έχουν επιληθεί τα βασικά προβλήματα των δύο πλευρών.
0: Γι' αυτό μιλάνε και οι Ιρανοί
1: πάντα για το πώς θα μπορούσε, υπό ποιες συνθήκες έχει κλείσει αυτή η συμφωνία.
0: Και πώς γεφυρώθηκε αυτό το χάσμα το οποίο μας περιγράφεις. Γι' αυτό διαβάζουμε και τις αντιδράσεις των Ιρανών, συμβούλων του Προέδρου του Ιρανικού καθεστώτος, να λένε πως υπήρξαν και πάλι παράλογες απαιτήσεις. Προφανώς οι παράλογες απαιτήσεις των Αμερικανών είναι αυτά τα δύο βασικά κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
1: Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι το σίγουρο, και το στενός ασθενός του Ορμούζ, με τον σύμβουλο ακριβώς του Μοτσνταμπά Χαμενέι να δηλώνει ότι για άλλη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες προδίδουν τη διπλωματία. Αναφέρθηκε σε τρίτη συνεχόμενη φορά. Προφανώς εννοεί ότι τις δύο προηγούμενες ήταν πριν ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τον Ιούνιο, τον προηγούμενο που πράγματι βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις, και πάλι τον Φεβρουάριο που βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος. Μιλούν επίσης οι Ιρανοί, λένε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, άρα δεν έχει κλείσει και ο διπλωματικό δρόμος της διπλωματίας. Μπορεί να μην έδωσε το πράσινο φως ο Τραμπ, αλλά συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα με κάποιο τρόπο. Και ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρει ότι είναι έτοιμη η χώρα για μια διπλωματία με αξιοπρέπεια, σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο. Οι Ιρανοί επίσης χλεβάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί χθες σε περίπου στην ανάρτηση που μας ανακοίνωσε ότι θα πάμε πάρω αποφάσεις τώρα, είπε ότι θα άρει και τον ναυτικό αποκλεισμό. Τώρα βγαίνει το ΤΑΣΝΙΜ, το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης, και διαψεύδει ότι έχει υπάρξει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τονίζει μάλιστα ότι εξακολουθούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να απειλούν και να προειδοποιούν τα πλοία που προσπαθούν να περάσουν. Εννοεί φυσικά τα ιρανικά πλοία, τα πλοία ιρανικών συμφερόντων που προσπαθούν να περάσουν από εκείνο το σημείο. Άρα και εκεί υπάρχει κινητοποίηση, τουλάχιστον όσο αναφέρουν από το πεδίο οι Ιρανοί.
0: Μάλιστα. Πάντως κρατούμε το σημαντικότερο, που είναι αναμφίβολα το γεγονός πως για μια ακόμη φορά η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς δεν φέρνει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία περίμενε όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, όλος ο πλανήτης, για να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Τώρα,
1: δεν φέρνει αποτέλεσμα, ναι, αλλά συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται, ναι, ναι, ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα να μας μεταδώσεις κάποια στιγμή. Δεν είναι βέβαια στο χέρι σου, να το πούμε και αυτό, μακάρι να ήταν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πούτιν. Χρήσα, αν θέλεις και εσύ. Εδώ τώρα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα ντρόουν το οποίο κατέπεσε σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία. Συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο κύριος Πούτιν χθες έκανε δηλώσεις, είπε επί της ουσίας ότι δεν δικό μας το ντρόουν και να κοιτάξετε προς την πλευρά των Ουκρανών.
1: Αυτό ακριβώς είπε, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αν χρειαστεί και έρευνα γι' αυτό, για το θέμα, να δοθούν τα ερείπια του ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν είναι γνωστή η προέλευσή του. Πιθανότατα θα είναι ουκρανικό. Ενώ να θυμίσουμε ότι είχε πει ξανά ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι αναφορές και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ψευδείς. Και εξήγησε μάλιστα πως δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα εδώ πέρα με το ουκρανικό.
0: Σωστά.
1: Είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου ο Πούτιν έχει πει ήδη από τις 9 Μαΐου ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του λόγω της κατάστασης στο πεδίο, ενώ οι Ουκρανοί, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, φωνάζουν σε κάθε περίπτωση ότι εμείς ανακαταλαμβάνουμε εδάφη στον Ντονέτσκ και γέρνει η ζυγαριά προς την πλευρά μας. Και περιμένουμε μέσα σε όλο αυτό και την μεγάλη επίθεση που έχουν προαναγγείλει οι Ρώσοι στο Κίεβο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ και φουντώνουν και οι φήμες, όχι φήμες, φουντώνουν οι ισχυρισμοί των Ρώσων ότι οι ντρόουν φεύγουν από ευρωπαϊκό έδαφος, από χώρες της Βαλτικής μάλλον, για να χτυπήσουν τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίεργη κατάσταση και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο,
0: ναι,
1: που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει από τον έλεγχο. Το έλεγε αυτό ίδιο πράγμα εχθές και ο επικεφαλής των ΗΕ.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως με τα ντρόουν υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα και θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή η Ευρώπη. Και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη γέφυρα για να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Να είσαι καλά. Το οποίο θέμα σχετίζεται πάλι με ένα ακόμη περιστατικό που έχει να κάνει με ντρόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά υπήρξε συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου, διότι έγινε αντιληπτό πως υπάρχει ένα ντρόν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό οδήγησε εκεί τις γερμανικές αρχές στο να αποφασίσουν να κλείσουν το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Πράγματι, για περίπου μία ώρα σήμερα το πρωί, στις 9 τοπική ώρα, παρέλυσε το αεροδρόμιο του Μονάχου. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σημαντικός κόμβος για τη Λουφθάνσα. Μετά από ύποπτη παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο, όλα ξεκίνησαν όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν ένα άγνωστο αντικείμενο και έκτοτε για περίπου μία ώρα, όπως είπαμε, ανιστάλησαν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις. Γρήγορα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μάλιστα με ελικόπτερο της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ντρόουν. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά συγκεκριμένη απειλή και έτσι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου. Όμως είναι γεγονός ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις ύποπτων ντρόουν στον γερμανικό εναέριο χώρο και στο αεροδρόμιο του Μονάχου, αλλά και πάνω από άλλες κρίσιμες υποδομές. Και για το λόγο αυτό το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει συστήσει ειδική μονάδα αντιμετώπισης και αναχέτησης ντρόουν, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί στα σώματα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
0: Ναι, η οποία μονάδα προφανώς είναι ακόμα σε αναζήτηση του βηματισμού της. Το λέω διότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού δεν νομίζω πως κρίνεται ως επιτυχής. Εδώ έκλεισε το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο, όπως πολύ σωστά εσείς σημείωσες. Να μην ρωτήσω, Δήμητρα, για την προέλευση του ντρόν. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από τις γερμανικές αρχές.
2: Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση και η αλήθεια είναι ότι οι γερμανικές αρχές είναι πλέον πολύ προσεκτικές σχετικά με τέτοιες τοποθετήσεις. Είδαμε και χθες σε σχέση με τον ντρόουν στη Ρουμανία. Έσπευσαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι να πούν ότι πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Στη συνέχεια ήρθε μεν η διάψευση από το Κρεμλίνο και τον Πούτιν. Βέβαια, σήμερα από ό,τι διαβάζουμε στα γερμανικά μέσα.
0: Επιμένουν σε αυτό οι Γερμανοί.
2: Οι Γερμανοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια περαιτέρω κλιμάκωση που προέρχεται από τη Ρωσία. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας βρίσκονται πλέον στο απόλυτο ναδύρ. Είχαμε αυτή την εβδομάδα και νέα κρίση με τον Ρώσο πρέσβη να καλείται στην πρεσβεία, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο για εξήγηση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα, ελάτε να σταθούμε στα δικά μας σε θέματα της εγχώριας επικαιρότητας και στα όσα μαθαίνουμε αναφορικά με τα κυκλώματα που είχαν έντονη και συστηματική δράση σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έρχονται στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αν θέλετε μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς μια διαφορετική ανάγνωση της όλης υπόθεσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και έχει συγκεντρώσει το λεγόμενο ελληνικό FBI, διότι εδώ μιλάμε πως έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικά δίκτυα, 5 εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αναπτύξει μια πολυετή και συστηματική δράση και μιλάμε και για κατηγορούμενους, για εμπλεκόμενους που ενδεχομένως να ξεπερνούν και τα 1000 άτομα. Πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός και ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα για το οποίο θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το υπονομαζόμενο ελληνικό FBI, όπως είπες και εσύ, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο εξάμηνο εξαστρώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 5 εγκληματικές ομάδες με δράση από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράσεις τους χρονολογείται τουλάχιστον το 2018. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151, μέχρι σήμερα συνελήφθησαν πάνω από 90 και τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η ζημία από τη δράση των 5 αυτών εγκληματικών οργανώσεων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε. Καθώς δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό αυτό, αφού οι έρευνες συνεχίζονται. Μόνο τον Μάιο, πρέπει να σας πω, το ελληνικό FBI διαλέφθηκαν τη δράση ομάδας που κινούνταν σε Κρήτη. Ακόμα 2 εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία και πλοκάμια σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Σε μία από αυτή, με δράση από το 2018, εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι. Τέλος, να σας πω ότι όπως ανέφερα αρμόδια κυβερνητική πηγή πάντως, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις βλέπουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολίτη δράση και πρόκειται για μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Περισσότερο ρεπορτάζ για αυτές τις σημαντικές αποκαλύψεις, τα σημαντικά στοιχεία και ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα, ξαναλέω, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα έχουμε και την απολογία 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, ενός από τα πολλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυκλώματα που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και είναι σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του ανενεργία αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθεται κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Φέρεται να εντόπιζε εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα, μεταξύ άλλων, 3 υπάλληλοι κέντρων υποδοχής αλλά και 2 λογιστές, 2 αδέλφια από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο προχωρούσαν σε υποβολή ψευδών δηλώσεων. είναι και οι μόνοι στους οποίους αποδίδεται το κακούργημα της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης. Θυμίζουμε ότι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους που έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και η χρηματική εγγύηση από 5 έως 10.000 ευρώ. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 10 κατηγορουμένων για να αποφασίσει αν ακριβεί τη εισαγγελέα στην ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά πολύ τη χώρα μας και έχει να κάνει με ένα νομοσχέδιο το οποίο ήθελε να φέρει και ήταν και οι πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε σε καθημερινή βάση ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Άγκυρας σε θαλάσσιες περιοχές όπως το Αιγαίο. Φαίνεται πως η απόφαση ελήφθη, ο κύβος ερήφθη. Κατατίθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην τουρκική Βουλή. Βεβαίως το κρίσιμο και για εμάς είναι να δούμε τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο και αν είναι διατεθειμένοι οι Τούρκοι να το πάνε στ' άκρα. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τελειώνει και το Μπαϊράμι, η θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Ναι. Καθώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι μετά αυτή την αργία που είχαν 9 ημερών. Αμέσως μετά το επόμενο διάστημα, τον Ιούνιο, η Τουρκία θα καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, έλεγαν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σοζού, ετοιμάζεται το νομοσχέδιο να κατεθεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, όπου μέσα του θα περιλαμβάνει και το κάζους μπέλι, δηλαδή την απειλή πολέμου της Τουρκίας προς την Ελλάδα, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο.
4: Ναι.
5: Αυτό θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, λένε, όπως και θα υπάρχουν ειδικά άρθρα που θα δίνουν δικαιοδοσία στον Ερντογάν να κηρύξει ειδικές περιοχές όπως Αλιεία, θαλάσσια πάρκα, στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα.
4: Ναι, μάλιστα. Βέβαια, θα είναι νομίζω, το καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές που μας ακούν, πολύ σημαντικό να δούμε αν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, αν θα συνοδεύουν αυτό το νομοσχέδιο χάρτες. Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι χάρτες, τι θα δείχνουν και τι θα γίνει.
5: Ναι. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν ανάλογες συντεταγμένες. Και είναι κάτι σαν χάρτες και αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και βεβαίως, επειδή συνέχεια λένε για τις γαλάζιες πατρίδες κτλ., χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Να θυμίσουμε ότι η τουρκική κρατική τηλεόραση πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε υποστηρίξει ότι θα περιλαμβάνει και τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή την αμφισβήτηση της κυριαρχίας νησιών, νησιών και βραχονησίδων. Να θυμίσουμε ότι κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων υπάρχουν περιοχές όπου η Τουρκία, αν κηρύξει θαλάσσια πάρκα ή ειδικές περιοχές αλίας, τα αγνοεί ακόμα και τα χωρικά ύδατα των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων.
4: Ναι.
5: Κάτι το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή αμφισβήτηση, γιατί και αγγίζει τα όρια της κυριαρχίας.
4: Σωστά. Και όλα αυτά έρχονται ως απάντηση στις κινήσεις προφανώς που έχει κάνει η Αθήνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα νομοσχέδια για το θαλάσσιο χωροταξικό. Είναι προφανές αυτό. Την αναμέναμε κάποια στιγμή αυτή την απάντηση από πλευράς Τουρκίας. Είχαν ενοχληθεί πολύ στην Άγκυρα μετά και από αυτές τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούμε τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε για αυτό το θέμα και το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει. Ακούσατε το Μανώλη Κωστίδη να το επιβεβαιώνει τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήταν καλεσμένος στους Δεκατιανούς ο κ. Ιφαντής. Τον ακούμε.
6: Ένα εσωτερικό νομο.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Στέλνουν δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χθες στο πρωτοδικείο του Westminster, δεν δήλωσε ούτε ένοχος ούτε αθώος και η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο κεντρικό ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου, όπου θα εμφανιστεί στις 19 Ιουνίου. Είναι μια υπόθεση που έχει κινητοποιήσει έντονα τις Βρετανικές αρχές, όπως καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει περαιτέρω κίνδυνος από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
4: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και πάλι να συναντήσουμε την Χρύσα Τσίχλη. Θα μας ενημερώσει για την δυσαρέσκεια των Αμερικανών του State Department, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Χρύσα.
20: Καλό μεσημέρι. Το State Department με γραπτή ανακοίνωση δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την υπόθεση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Καλεί μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ενεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες, καταλήγει η ανακοίνωση του State Department.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Σε ειδήσεις από την περιφέρεια τώρα, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή, θα μας ενημερώσει για την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό ενός 67χρονου από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο. Φαίνεται πως ο 67χρονος τελικά κατέληξε. Ο Παναγιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, σε τραγωδία εξελίχθηκε το άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε έναν 67χρονο και τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Το διαμέρισμα του δεύτερου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου χθες περίπου στις 9 το βράδυ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο συμβάν εντόπισαν ανέσθητο το θύμα, ενώ πέρασαν χειροπέδες στον αφαιρόμενο δράστη. Να πούμε ότι ο 67χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή σήμερα περίπου στις 6 τα ξημερώματα, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί εντός των επόμενων 24 ώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι οι δύο τους έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ο πρώην πεθερός του έπεσε ανέστητος και στην προσπάθειά του να τον συνεφέρει τον χτύπησε στο κεφάλι.
4: Μάλιστα. Τώρα πάμε από τον Εύωσμο στη Χαλκιδική. Εκεί είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με έναν ανεμοστρόβιλο να σαρώνει μία πίστα καρτ. Να πω πως οι φίλοι ακροατές που το επιθυμούν θα μπορέσουν να δουν σχετικό βίντεο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες και ήταν πραγματικά τυχεροί όλοι αυτοί οι θεατές και όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα καρτ που δεν τραυματίστηκαν, Παναγιώτη.
0: Πραγματικά, και να τονίσουμε ότι αυτό είναι το ευτυχές, ότι δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό, ναι. Γιατί η εικόνα παραπέμπει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Εκτελήθηκαν, όπως πολύ σωστά είπε, σκηνές πανικού στην πίστα καρτ, στην περιοχή του Λακώματος στη Χαλκιδική, όταν ο ανεμοστρόβιλος τάρωσε τα περίπτερα στα οποία ήταν εγκατεστημένοι οι οδηγοί και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση. Είναι εκτεταμένες οι φθορές που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις. Πλην όμως δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό. Είναι πραγματικά θεαματική η εικόνα. Φαίνεται η μανία με την οποία το φαινόμενο σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
4: Ναι. Και ήταν ένας αγώνας που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών πολιτών. Το λέω διότι ουσιαστικά πραγματοποιείται εκεί αυτές τις ημέρες ένας παγκόσμιος αγώνας καρτ. Οπότε είχε και πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και καλοκαιρία εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής που επέτρεψε ώστε πολλοί να βρεθούν στην πίστα αυτή των καρτ. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Πάμε στην Θεσσαλία τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Αυτή την εβδομάδα οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν ένα μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Σήμερα έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Έγινε η παρουσίαση όλων των ευρημάτων και πώς είχαμε αυτή τη δράση του κυκλώματος για πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται πως, Πάνο Γαρουφαλιά, καλό μεσημέρι, οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων αυτών των περιοχών της Καρδίτσας και της Λάρισας οδήγησαν.
21: Κυρίως αγροτών.
4: Ναι.
21: Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχήν που ακούσαμε εμείς στην παρουσίαση σήμερα. Mm-hmm. Κάναν 25 συλλήψεις και ταυτοποίησαν άλλους 4. Δηλαδή συνολικά ξέρουν ότι είναι 29 άτομα σε αυτή τη σπήρα. Τι έκανε αυτή η σπήρα? Φαίνεται λοιπόν ότι δρούσε στις αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας, σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές. Εκεί λοιπόν πήγαινε, έπαιρνε το χαλκό

0: να τον ξυλώσουν για να πάρουν το χαλκό. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον ταυτοποιήθηκαν 561 τέτοιες περιπτώσεις. Ο ΔΔΙ έχει χάσει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία.
1: Μεγάλη οικονομική ζημιά αυτή την
0: οποία αναφέρεις. Μεγάλη οικονομική ζημιά και πρέπει να σας πω ότι 890.000 ήταν τα ωφέλη, τα χρήματα που αποκόμισε η Σπύρα όταν έδωσε αυτόν τον χαλκό σε σκραπ, σε εταιρεία σκραπ στην περιοχή της Λάρισας. Όμως είχαν σημαντική ζημιά και οι αγρότες. Κάναμε σήμερα ρεπορτάζ στην περιοχή των Σοφάδων, στην Καρδίτσα. Εκεί λοιπόν ο τοπικός το ΕΒ για κάθε χρόνο που δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα έχανε 30.000. Δρούσε το 24 και το 25 μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή χοντρικά ο το ΕΒ, εκείνος ο μόνο ο τοπικός το ΕΒ, έχασε 60.000 ευρώ από τη δράση αυτού του κυκλώματος. Βέβαια όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα της Καρδίτσας και αντιμετωπίζουν τις σχετικές κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας σε εξάρτηση αυτού του κυκλώματος. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Στο κλίμα του τριημέρου θα κινηθούμε για τη συνέχεια να δούμε αν έχει κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων. Είχε πολλή κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της Αττικής. Η Βιβί Γκίκα πριν από λίγο ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, οπότε θα μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα. Γεια σου, Βιβί.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Οι εκδρομές με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό από χθες το απόγευμα φεύγουν για απόδραση με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με τα λιμάνια κυρίως του Πειραιά αλλά και της Ραφίνας και του Λευρού να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς με πληρότητα που αγγίζει σχεδόν το 100%, να σου πω. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, στο σύνολό τους, έχουν ήδη ξεκινήσει να αναχωρούν από το πρωί, αλλά έχουν προγραμματιστεί στο σύνολό τους να αναχωρήσουν 56 δρομολόγια, 19 δρομολόγια από τη Αθήνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου μας έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια. Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, υπολογίζονται στους 18.000. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει το εισιτήριό τους. Ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, ναι. Πέτρο.
1: Είναι η πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση αυτή. Βοήθησε
2: ακριβώς
1: και ο καιρός, οπότε έφυγε πολλοί κόσμος και θα φύγει κι άλλος ακόμα.
2: Ήταν πολύ ευδιάθετοι, ναι, από ό,τι τους είδαμε στο λιμάνι. Ευδιάθετοι, όλοι μας λέγανε φεύγουμε για το τριήμερο. Έχει και πολύ καλό καιρό. Πάμε να απολαύσουμε το τριήμερο, μας λέγανε οι περισσότεροι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Ίδια εικόνα και στα ΚΤΕΛ, όπου είχαμε και εκεί πληρότητα της τάξης του 100% και εκεί συνεχίζεται σήμερα η έξοδος από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Να ακούσουμε συμπολίτες μας που μίλησαν στην Βιβί Γκίκα και βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.
3: Πάρους.
4: Νάξο.
5: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
3: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Θα γραβενά θα πάω.
7: Γιάννενα. Κατερίνη, εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα συνέχεια.
8: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και πήγουμε Αθήνα.
9: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
10: Χαλκιδική.
1: Μάλιστα. Και άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν τα ΚΤΕΛ προφανώς για την μετακίνησή τους. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων, για το ποιο μέσο είναι αυτό το οποίο επέλεξαν οι περισσότεροι για να ταξιδέψουν, διότι εδώ μπαίνουν και οι οικονομικοί παράγοντες στη μέση και η αυξημένη τιμή της βενζίνης και η αυξημένη τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μεγάλο θέμα αυτό. Ακούμε τον κύριο Τσιλίδη.
11: Πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό του μέσο, γιατί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, ή αν πάνε πλοίο να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν, θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους πίσω. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους.
1: Το κόστος των καυσίμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες οδηγοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, εδώ στο ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, για το που κυμαίνεται η τιμή της αμόλυβδης και τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε στα πρατήρια καυσίμων.
12: Ο κόσμος γεμίζει και φεύγει. Ναι. Αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2,7, 2,6, 2,5, εκεί είναι. Ωραία. Πάνω κάτω η απλή αμόλυβδη. Mm-hmm. Το

0: Πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη τιμή δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά 15 λεπτά,
1: σωστά.
0: Γιατί λέει κτηναίνουν τα καύσιμα.
2: Τώρα, σε μια είδηση που αφορά όσους μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, πλέον το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης απεριόριστων διαδρομών. Για τους δικαιούχους μειωμένου προκομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ και βεβαίως όλα αυτά τα νέα μέτρα αφορούν το σύνολο των μέσων μεταφοράς εδώ στην Αττική και τα λεωφορεία και το μετρό και το τραμ και τον ηλεκτρικό βεβαίως και τα τρόλεϊ. Υπάρχει πεδίο εφαρμογής για αυτή την απόφαση φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα, για να τα γνωρίζετε όλα αυτά και να ξέρετε πώς πορεύεστε εφόσον πάρετε το αυξημένο ρίσκο, μιας και γίνονται πλέον περισσότεροι έλεγχοι, να μπείτε σε κάποιο μέσο μεταφοράς δίχως να έχετε επικυρώσει το εισιτήριό σας ή δίχως να έχετε αγοράσει καν εισιτήριο. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου η πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω και έχει να κάνει με την απώλεια ενός μετριοπαθούς πολιτικού. Αναφέρομαι στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Χθες έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Όταν αναφερόμαστε στον Νίκο Ταγαρά, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια πολύ μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που είχε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Οι πολεοδομίες και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν εδώ και χρόνια, η διαφθορά που υπάρχει σε αυτές και πώς πραγματικά στις συναλλαγές που κάνουμε εμείς οι πολίτες με τις πολεοδομίες ταλαιπωρούμαστε σε καθημερινή βάση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα καθημερινότητας που κλήθηκε να διαχειριστεί ο κύριος ο Νίκος Ταγαράς. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωση την οποία ανέκανε τονίζει ότι η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ να πούμε πως η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε από τον γιο του Χρήστο, ο οποίος μέσα από μια πολύ γλυκιά ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στον πατέρα του καλό ταξίδι στο φως. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου, τώρα θα ξεκουραστείς, σε αγαπώ πολύ. Ο Νίκος Ταγαράς είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Βεβαίως και στις εκλογές του 2019 και ξαναλέω είχε διατελέσει όχι μόνο υφυπουργός αλλά και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος το 2014. Στο χαρτοφυλάκιό του ήταν κυρίως αυτά τα θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας και προσπάθησε πράγματι ο άνθρωπος να κάνει μεταρρυθμίσεις σε τομείς που δεν είναι καθόλου εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα να τους μεταρρυθμίσεις και να κάνεις ριζικές δομικές αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες τρέχουν και μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και μια συνέντευξη τύπου πριν από μερικές ημέρες που αφορούσαν ένα κομμάτι αυτών των αλλαγών που είχε μεταξύ άλλων προωθήσει ο Νίκος Ταγαράς. Τα συλληπιτήρια μας στους οικείους του. Τώρα να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν ήδη αλλαγές σημαντικές στη διάταξη της πολιτικής κακέρας μετά και την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο αυτό το οποίο προκύπτει πλέον και μέσα από δημοσκοπήσεις. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας μία ακόμη δημοσκόπηση, τη Σάλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 23,5%. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς με 12,8%. Το Πασόκ έρχεται τρίτο, 10% το ποσοστό που παίρνει σύμφωνα με αυτή την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Άλκο. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%, πολύ κοντά το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού με αυτό που παίρνει σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ με τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν να δείχνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση πως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναμενόταν άλλωστε, αντλεί σημαντικά ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 56% των ανθρώπων που λένε εκδηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και από την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλ που φτάνει το 28%. Μικρές οι διαρροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξης μόλις του 8%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράφει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Φέρει τον τίτλο «Μαζί για την πολιτική αλλαγή» με τον κύριο Ανδρουλάκη για μία ακόμη φορά να επιτίθεται δίχως να τον κατονομάζει κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάνει λόγο για μία πολιτική αλλαγή που χρειάζεται τη χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, όχι μία απλή εναλλαγή προσώπων ή μία διαφορετική διαχείριση της ίδιας παρακμής. Αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης, αλλαγή προτεραιοτήτων και αλλαγή πορείας για τη χώρα. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε αυτό το άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες πραγματοποίησε περιοδία στην Βρετανία. Επεφύλασε πειρά και για τον Κυριακό Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, για να τον ακούσουμε.
1: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία.
2: Στον κύριο Ανδρουλάκη απάντησε από πλευράς κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Τον ακούμε.
3: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνέδριο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
2: Ένα από τα νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα στα τηλεοπτικά πάνελ είναι ο Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
4: Όχι, δεν το βλέπουμε ως ομοφόρο με την έννοια των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατά μία έννοια τον κύκλο του έχοντας συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και απευθυνόμαστε όμως στον δόσμο που βρίσκεται σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ.
5: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα θέλετε.
4: Θέλουμε οποιοδήποτε δημοκρατικό πολίτη, ο οποίος έχει τη διάθεση να καταθέσει κατά μία έννοια το βιογραφικό του, δηλαδή τη ζωή του, τι έχει κάνει, και να συνταχθεί όπως όλους εμάς. Δεν δεχόμαστε βουλευτές της Ελλάς, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη Βουλή.
2: Επίθεση προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Κουτσούμπας κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για καπήλευση των αγώνων της αριστεράς.
6: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ.
2: Και είναι έκδηλη η αμηχανία στις τοποθετήσεις όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τον Δημήτρη Μελίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος, μίλησε εδώ στον Sky.
7: Πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης προς αυτό που συζητάτε. Συμφωνούμε ότι έχει υπάρξει καθυστέρηση ως προς αυτό. Ξαναλέω όμως όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ό,τι μπορεί ο τελευταίο 1,5 χρόνο. Πώς θα υπάρξει αλλαγή, αν το ένα κόμμα έχει 15, το άλλο 13 ή και ανάποδα. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εκείνες τις ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία αλλά και στην ελληνική κοινωνία.
8: Μάλιστα.
7: Όχι απλά για να αντέξει, αλλά για να αποτελέσει και τον καταλήτη.
8: Για να γυρίσουμε λίγο στο.
2: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη. Σύνδεση με τη Χρύσα Βαχτσεβάνου για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για πιθανή παρουσία ντρόουν. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την τουρκική αντιπολίτευση. Και ένα νέο κόμμα φέρνει τη Μελώνη και πάλι στις ρίζες της πολιτικά για να μην χάσει τους ψηφοφόρους της. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Συναγερμό σήμανε σήμερα νωρίτερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από αναφορές πιλότων για πιθανή παρουσία drone κοντά στις εγκαταστάσεις, παγώνοντας όλη την κίνηση στο γερμανικό αεροδρόμιο και οδηγώντας περίπου 20 αεροπλάνα να αναζητήσουν αεροδρόμιο για εναλλακτική προσγείωση. Ωστόσο, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, ο συναγερμός έληξε και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μην ανακοινώνει αν έχει επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε σήμερα ότι με τα σημερινά δεδομένα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μια καλή συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών ιστορικό. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, μια ακόμη ανήσυχη νύχτα με ανταλλαγή πυράβλων και επιθέσεων με ντρόουν ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκάλεσε θύματα και στις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις στη Μόσχα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την προσέγγιση του Ερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου χωρισμένη στα δύο είναι η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την δικαστική απόφαση για καθαίρεση Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος. Και η σημερινή μέρα φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του κόμματος, αλλά και του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Παραμένουμε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, πάμε όμως στην Ιταλία, όπου η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να κάνει μια στροφή και να επανέρχεται στις ρίζες της ρητορικά. Αφορμή είναι η ίδρυση ενός νέου κόμματος από πρώην μέλος της Λέγκα. Στην Ουγγαρία τώρα, μια απόφαση με έντονο συμβολισμό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Πέτερ Μάγκιαρ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου και στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την αποδέσμευση πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία παρέμεναν παγωμένα για χρόνια. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε σήμερα στο Βερολίνο το διήμερο ομοσπονδιακό συνέδριο των φιλελευθέρων του FDP σε μια κρίσιμη συγκυρία μετά τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αποτυχίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκλογή νέας ηγεσίας με μοναδικό υποψήφιο τον σημερινό αντιπρόεδρο του κόμματος, Wolfgang Kubicki. Ο απερχόμενος πρόεδρος, Christian Dürr, κάλεσε τα στελέχη να μην θεωρήσουν το FDP πολιτικά τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα αλλάζει και επιδιώκει μια πιο θετική δημόσια εικόνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια. Με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Τελικός Champions League σε τέσσερις ώρες. Πολύ νωρίς, για πρώτη φορά τόσο.
2: Οπότε νωρίς. Δεν μπορούμε να πούμε απόψε το βράδυ, το απόγευμα.
8: Το απόγευμα, ναι.
2: 7 η ώρα,
8: 7 η ώρα. Επειδή έχει πει διάφορες δικαιολογίες η UEFA για τη συγκεκριμένη απόφαση, ναι. Το μόνο που στέκει είναι να πιάσει την αγορά της Ασίας. Δύο ώρες νωρίτερα, τρεις ώρες νωρίτερα, γιατί ήταν στις 10. Να πιάσει
2: εκεί με ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κοινό.
8: Αυτό το δέχομαι. Όλα τα άλλα, ότι για να μην έχει άγχος ο οπαδός, για να βρει μέσα μαγικής μεταφοράς να φύγει από το γήπεδο. Πάντα υπάρχουν τα μέσα μαζικής
2: μεταφοράς. Και ένα ακόμη παράδοξο πάντως, αν το σκεφτείς, ότι κανένας από τους υπόλοιπους αγώνες την υπόλοιπη χρονιά δεν διεξάγεται αυτή την ώρα, 7 δηλαδή. Και αυτό είναι
8: μόνο στην Αστάνα. Μόνο με την ομάδα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, που ήταν.
2: Φαντάζομαι για συγκεκριμένους
8: λόγους. Λοιπόν, Παρίσι Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ. Οι Γάλλοι πάνε για το back-to-back. Η Άρσεναλ για πρώτη φορά διεκδικεί, όχι διεκδικεί το τρόπαιο, για πρώτη φορά θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο. Είχε και τον τελικό με την Μπαρτσελόνα που είχε χάσει 2-1. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη τον δεύτερο ημιτελικό για την Basket League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 3 παρά 10 άρχισε, συγγνώμη. Και στις 5 και 4 το ΙΑΕΚ αντιμετωπίζει τον
2: Ολυμπιακό. 8-5 βλέπω στα πρώτα λεπτά.
8: Αν νικήσουν οι φιλοξενούμενοι, τελειώνουν. Αν υπάρξει σε ένα από τα δύο ζευγάρια νικητές και κυπεδούχου, παίζουν τη Δευτέρα. Όποιος νικήσει περνάει, Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί. Αυτό είναι de facto. Είχαμε handball χθες με τον Ολυμπιακό να νικάει την ΑΕΚ 31-27 και να κατακτά το τίτλο στο τέταρτο τελικό. Στο πόλο των γυναικών 11-9 η Βουλιαγμένη σοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 1-1. Και σήμερα στις 5 παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους άντρες. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Αν νικήσει, κατακτά το πρωτάθλημα. Στο τένις Η Σάκαρη προηγήθηκε να μην δένει τη Σβαλίνσκα, αλλά έχασε μετά τα δύο επόμενα σετ και αποκλείστηκε. Και είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα 8 μέτρα και 49 εκατοστά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να σημειώνει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
2: Επέστρεψε στα μεγάλα άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστούμε και σένα, Νίκο. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή τι δήλωσαν μετά και τη συμμετοχή τους σε αυτό το διεθνές meeting της Κύπρου.
11: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
15: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
16: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
17: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
18: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
16: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
17: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
18: Φοβάμαι.
17: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
16: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
17: Μπράβο!
16: Μπράβο!
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
21: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
19: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
21: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
19: Κρατήσεις 6984-913-987.
21: Κώστας Χατζής live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
19: Μην το χάσετε.
22: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
22: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
0: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
0: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δει.

Να αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

αφήνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκα παιδιά.
4: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιούμενος στο συμβολιογράφο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα. Συνλήφθη χθες το απόγευμα στην Αττική 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου κρεμούσε ποινή κάθεξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τον Αύγουστο του 24, ως χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μετέφερε συνολικά 26 μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στην πρόκριση στον τελικό της Basket League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 102-94. Τζάμπολ σε λίγα λεπτά στην αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
12: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και αρκετά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky. Η ιστορία με το χανταϊό είναι ακόμη νοπή στη μνήμη μας και σε πολλούς ανθρώπους ξύπνησε τον εφιάλτη της πανδημίας του COVID. Όμως οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το σενάριο των ζωονόσων ή ζωοανθρωπονόσων όπως λέγονται, τα νοσήματα που πολύ απλά μεταδίδονται με φυσικό τρόπο από τα ζώα στον άνθρωπο ή από τον άνθρωπο στα ζώα. Έως σήμερα έχουν περιγραφεί πάνω από 150 ζωονόσοι. Οι ζωοανθρωπονόσοι υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως αυτό που έχει αλλάξει τις τελευταίες 2 δεκαετίες είναι πως οι επιστήμονες παρατηρούν αύξηση των αναδυόμενων ή των νέων εμφανιζόμενων ζωονόσων. Και για να κατανοήσουμε γιατί μιλάμε, θα αναφέρω ορισμένες από αυτές, που είναι η SARS, ο Έμπολα, ο κίτρινος πυρετός, ο Zika, το MERS, ο COVID-19, ο ιός του Δυτικού Νείλου, η γρήπη των πτηνών, ο δάγκιος πυρετός, η ευλογιά των πυθίκων και άλλες νόσοι. Πριν από 5 χρόνια, στο τέλος της πανδημίας, ο διακεκριμένος καθηγητής του Yale Νικόλας Χριστάκης, σε συνέντευξη που μου είχε δώσει για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε προβλέψει ότι είναι πιθανό να έχουμε και άλλες πανδημίες στο μέλλον, λέγοντας συγκεκριμένα πως η περίοδος από τη μία πανδημία στην άλλη δείχνει να μειώνεται στα 20 με 30 χρόνια από τα 50 που ήταν έως τώρα. Μάλιστα, μου είχε πει ότι αν η επόμενη πανδημία συμβεί, ας πούμε, το 2030 ή το 2040, θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο τυχεροί, καθώς θα είναι πρόσφατη η εμπειρία από την πανδημία του κορονοϊού και θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Όμως, γιατί οι ζωονόσοι κάνουν την εμφάνισή τους πιο έντονη τις τελευταίες δεκαετίες στον κόσμο? Οι αιτίες βρίσκονται στο ότι έχει χαθεί η βιοπικιλότητα, βιώνουμε μια κλιματική κρίση, καταστρέφουμε τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και παρεμβαίνουμε συνεχώς σε αυτά. Όλα αυτά, αλλά και η έμφυτη περιέργεια των ανθρώπων να έρχονται πιο κοντά σε ανεξερεύνητα μονοπάτια της πανίδας και της χλωρίδας, συμβάλλουν ώστε οι και παθογόνα μικρόβια να βρίσκουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες να περάσουν από τα ζώα στον άνθρωπο. Αυτό το γεγονός προβληματίζει πλέον σοβαρά την επιστημονική κοινότητα, με τον καθηγητή Χριστάκη να μου λέει σε εκείνη την συνέντευξη ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει στην εμφάνιση τέτοιων μικρών ή μεγαλύτερων εξάρσεων των νοσημάτων αυτών ανά δεκαετία. Ο λόγος, όπως μου είπε, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει επέμβει πλέον στο ζωτικό χώρο ακόμη και των άγριων ζώων. Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, 6 στις 10 μολυσματικές ασθένειες στον πλανήτη αφορούν ζωονόσους. Ενώ το 75% των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων στον άνθρωπο, όπως ο ιός HIV, ο Έμπολα ή ακόμη και ο ιός της γρήπης, προέρχονται από τα ζώα. Από τις 5 νέες ασθένειες που εμφανίζονται κάθε χρόνο στον άνθρωπο, οι 3 προέρχονται από τα ζώα. Οι ασθένειες αυτές παίρνουν ενδημικές ή και πανδημικές διαστάσεις, καθώς ο τρόπος μετάδοσής τους δεν είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολος ή σπάνιος όπως πιστεύουμε οι περισσότεροι. Η επαφή και μόνο με βιολογικά υγρά όπως το σάλιο, το αίμα, τα ούρα ή άλλες εκρήσεις μολυσμένων ζώων γίνονται πιο εύκολα από ό,τι πιστεύουμε πηγές μετάδοσης από τα ζώα στον άνθρωπο. Η μετάδοση μπορεί να γίνει όμως και με έμεσο τρόπο, όπως είναι η κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων, όπως για παράδειγμα το ομό κρέας ή το μη παστεριωμένο γάλα και βέβαια το νερό. Επίσης, στην ιστορία της μετάδοσης εμπλέκονται και οι διαβιβαστές. Δεν είναι τίποτε άλλο από έντομα, όπως τα κουνούπια, τα τσιμπούρια, οι ψήλοι, που με ένα τσίμπημα στον άνθρωπο μεταδίδουν το νόσημα, καθώς προηγουμένως έχουν τραφεί από το μολυσμένο ζώο. Στο υποθετικό ερώτημα αν μπορούν να προληφθούν οι ζωονόσοι, ίσως να υπάρχει μια καταφατική απάντηση και αυτή θα είχε να κάνει με τον απόλυτο σεβασμό του ανθρώπου προς την άγρια πανίδα και τα οικοσυστήματα. Όμως αυτό μοιάζει ουτοπικό, σε έναν κόσμο που ο άνθρωπος παρεμβαίνει όλο και πιο βία στο φυσικό περιβάλλον με στόχο το κέρδος. Αν σκεφτούμε ότι η ακραία δόμηση των πόλεων, η καταστροφή των δασών, οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, η έλλειψη σεβασμού στους βιότοπους σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή περιορίζουν ή και μπορούν να εξαφανίσουν τους φυσικούς θηρευτές, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε παρέμβει στη ζωή πολλών ειδών. Έτσι, ορισμένα ζώα που λειτουργούν ως φορείς ασθενειών όχι μόνο πολλαπλασιάζονται, αλλά βρίσκονται μοιραία πιο κοντά στον άνθρωπο και στα κατοικίδια ζώα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι ο καθηγητής παθολογίας, φυσιολογίας, λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριος Νίκος Σύψας. Καλησπέρα, κύριε Σύψα.
0: Καλή σας πέρα.
12: Και δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά που λέω σήμερα, απόγευμα Σαββάτου, αλλά κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ή συνεχίζει να κάνει ο άνθρωπος, ώστε να μιλάμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά για τις ζωονόσους, με αποτέλεσμα βέβαια να βιώνουμε και αυτή την πρωτόγνωρη πανδημία του COVID?
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή, η οποία θέτει πολύ σωστά τη βάση της συζήτησης γύρω από την προσέγγιση της ενιαίας υγείας. Είναι αυτό το οποίο λέγεται διεθνώς One Health, ενιαία υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η στενή διασύνδεση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Όσον αφορά το ερώτημά σας, το μεγαλύτερο λάθος μας είναι αυτό που ήδη αναφέρεται, είναι η βίαιη και ανεξέλεγκτη παρέμβαση στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο άνθρωπος έχει εισβάλει στο ζωτικό χώρο της άγριας πανίδας, η αποψήλωση των δασών, η άναρχη αστικοποίηση, η καταστροφή των βιοτόπων, η κλιματική κρίση, όλα αυτά έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες.
12: Ακόμα και η περιέργεια όμως, δηλαδή δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η πληροφορία για το Χανταϊό, ότι το ζευγάρι που πρώτο έχασε τη ζωή του στο κρουαζιερόπλοιο είχε επισκεφτεί μια χωματερή για να φωτογραφήσει άγρια πουλιά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η πληροφορία. Δηλαδή αυτή η δίψα των ανθρώπων να ανακαλύψουν και να δουν τα πάντα ως τουρίστες, ως ερευνητές, ως δεν ξέρω.
0: Σωστό. Και το ερώτημα είναι τι δουλειά έχει ένα σκουπιδότοπο μέσα σε ένα οικοσύστημα πουλιών, τα οποία πήγαν να δουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα, βλέπετε, έχουμε ήδη κάνει μια τεράστια παρέμβαση μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσουμε εκεί ποντίκια και τα ποντίκια με τα κρίματά του να βοηθούν του ανθρώπου. Επομένως, όταν καταστρέφουμε το περιβάλλον των αγρίων ζώων ή, όπως είπατε, εξαφανίζουμε του φυσικού του θηρευτές, σημαίνει ήδη τα οποία είναι φορείς διαφόρων παθογόνων να παράγονται ανεξέλεκτα. Έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο όπως έγινε στην Λατινική Αμερική αλλά και με τα εικόστα ζώα. Ένα παράδειγμα είναι και η πανδημία της COVID-19. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της αφύσικης επαφής με την άγρια φύση, γιατί στην Κίνα που ξεκίνησε αυτή η πανδημία είχαν την κακή συνήθεια να παρεμβαίνουν στο οικοσύστημα των νυχτερίδων, που είναι οι σπηλιές νότια της Γουχάν, να τρώνε τις νυχτερίδες, να τις σφάζουν μέσα στην ανοιχτή αγορά και να εκθέτουν το ανθρώπινο είδος μέσα στους ιούς της νυχτερίδας. Το μεγάλο λάθος είναι παρεμβαίνουμε στη φύση με ανεπίτρεπτο τρόπο.
12: Είναι όντως αλήθεια αυτά που ισχυρίζονται πολλοί επιστήμονες διεθνώς, ότι θα πρέπει να μάθουμε στο εξής, να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι θα ζούμε συχνότερα με ενδημικά φαινόμενα ή και πανδημίες που οφείλονται σε ζωονόσους? Πιο απλά σας ρωτώ, είναι ένα σενάριο ή είναι κάτι που αναπόφευκτα θα συμβαίνει?
0: Δεν είναι σενάριο, είναι η πραγματικότητα. Είναι εδώ αυτό το οποίο περιγράφεται και αν δείτε τους αριθμούς, το είπατε προηγουμένως, το 75% των νέων αναδυόμενων λοιμωτών νοσημάτων στον άνθρωπο προέρχονται από τα ζώα. Και όσο αυτές οι αιτίες που είπαμε, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας παραμένουν ενεργές, η εμφάνιση νέων ζωονόσων ή η έξαρση παλιών ζωονόσων θα είναι συχνότερη. Και επίσης θα δούμε και μια συρρήγνωση ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα των πανδημιών.
12: Αυτό που μου έχει πει ο κ. Χριστάκης σε αυτή τη συνέντευξη που μου είχε δώσει, δηλαδή ότι το μεσοδιάστημα μπορεί να είναι, ας πούμε, 20-30 χρόνια, ενώ παλιότερα ήταν 50. Δηλαδή κάθε 20 χρόνια θα έχουμε αυτή την ιστορία, ας πούμε, πιστεύετε?
0: Αυτό είναι εντελώς απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αλλά παρόλα αυτά όμως είμαι και εγώ υπέρ της άποψης ότι λόγω της τεράστιας παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση θα εκτιθέμεθα όλο και περισσότερο σε νέα παθογόνα. Με αποτέλεσμα ο κίνδυνος είναι να έχουμε πανδημίες όχι κάθε 30-40 χρόνια που περιμέναμε μέχρι τώρα, αλλά πολύ νωρίτερα. Και αυτό δυστυχώς.
12: Ίσως και νωρίτερα. Να σας ρωτήσω, με δεδομένο αυτό που λέτε, ποιους τρόπους μελετά, αν μελετά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, και θα ήταν αφελές αν δεν μελετά, ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Δηλαδή να προλάβει τη διασπορά, φαντάζομαι, ενός τέτοιου ιού, αλλά και να καταφέρει να την ελέγξει με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι συνέβη στον COVID. Πήραμε, φαντάζομαι, κάποια μαθήματα. Σας το ρωτώ αυτό, γιατί όπως είπα, ο Χονταϊός ξύπνησε μνήμες της πανδημίας και όλοι ελπίζουμε να μην είναι η αρχή μιας νέας. Δηλαδή, πώς αυτό το πράγμα θα περιορίζεται? Έχουμε σχέδιο, έχουμε πάρει μαθήματα από τον κορονοϊό για όλο αυτό?
0: Αρχικά να καθησυχάσουμε τον κόσμο που μας ακούει ότι για το Χανταϊό είναι ένας παλιός ιός, γνώριμος ιός, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα μιας νέας πανδημίας. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η νέα πανδημία μπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε άλλο παθογόνο που είναι στη φύση. Επομένως, πώς το αντιμετωπίζουμε? Υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες. Ο πρώτος είναι συστηματική επιτήρηση, δηλαδή όλη η ανθρωπότητα επιτήρει όλο τον την υδρόγειο. Υπάρχει ένα δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο αν δει κάποιο ύποπτο συμβάν, όπως λέω χάρη ο Χανταϊός, αμέσως να κινητοποιείται ένα σύστημα αντιμετώπισης. Πρέπει να υπάρχει πολύ.
12: Ένα σύστημα, λέτε, διεθνές, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό σε όλο τον κόσμο όταν εντοπιστεί κάτι να φτάνει στο κέντρο αποφάσεων, στο κέντρο ελέγχου, ας πούμε, που είναι το ECDC.
0: Αμέσως συναγερμός και αμέσως να υπάρχει ένα έτοιμο σύστημα αντίδρασης. Αυτό υπήρξε στο Χανταϊό. Η προσωπική άποψη δεν υπήρξε.
12: Δεν υπήρξε.
0: Το ερώτημά σας, δηλαδή, έχουμε ένα πλοίο στο οποίο περιγράφεται κρούσματα, οι μισοί επιβάτες κατεβαίνουν σε ένα νησί και μπαίνουν στο αεροπλάνο. Αυτά δεν είναι προφανώς μια σωστή αντιμετώπιση. Και στη συνέχεια το πλοίο περιφερότερα από νησί σε νησί και ο τοπικός δήμαρχος έλεγε δεν θα κατέβουν οι επιβάτες. Αυτά, ξαναλέω, δεν είναι ενιαία αντιμετώπιση και δεν είναι ένα οργανωμένο σύστημα. Και άρα στο ερώτημά σας, αν πήραμε το μάθημα από την COVID, δεν βλέπω το που υπάρχει, γιατί ξαναρχόμαστε στα ίδια που είχαμε πάθει στην αρχή της COVID. Και τώρα να πάμε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε την πανδημία της COVID? Κάναμε μια μελέτη να δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος και τι θα κάνουμε στο μέλλον? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
12: Α, δεν κάναμε μελέτη.
0: Δεν υπάρχει. Άρα, δυστυχώς, αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, δεν πήραμε το μάθημα, αλλά το αφήσαμε να το ξεχάσουμε.
12: Ωστόσο, είπατε για τρεις βασικούς πυλώνες που οφείλει η παγκόσμια κοινότητα. Το ένα είναι η επιτήρηση. Το άλλο ποιο είναι?
0: Το δεύτερο είναι να έχουμε ετοιμότητα για να παράξουμε εμβόλια και φάρμακα. Και εδώ πέρα είχαμε την εμπειρία της COVID. Εδώ πέρα είχαμε πολύ θετική εμπειρία, γιατί παράξαμε μέσα σε μήνες ένα πολύ αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Άρα έχουμε αυτή την καλή εμπειρία από την COVID, την τεχνολογική ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία. Και στο τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι να έχουμε μια πολιτική ενιαίας υγείας που προαναφέραμε, δηλαδή να συνεργάζονται οι γιατροί, οι κτηνίατροι, οι περιβαλλοντολόγοι, οι πολιτικοί, όλοι μαζί να προστατεύουμε τα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον για να μην έχουμε τις νέες πανδημίες.
12: Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το θέμα του εμβολίου, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τάχθηκαν εναντίον του από την αρχή και πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και επιστήμονες, που λένε ότι στην πορεία ίσως βιαστήκαμε να παράξουμε ένα εμβόλιο που θα έσωζε την ανθρωπότητα, αλλά τελικά δημιούργησε και αρκετά προβλήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη.
0: Θα σας πω, συμφωνώ ή διαφωνώ, μπορεί να μην έχει σημασία. Μπορεί να υπάρχουν όμως τα νούμερα, τα οποία είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του εμβολίου σώθηκαν 20 εκατομμύρια ζωές στον πλανήτη. Αυτό είναι δημοσιευμένο στο μεγαλύτερο περιοδικό του κόσμου, το Lancet. Στη δε Ελλάδα, πάλι στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του εμβολίου, σώθηκε μία πόλη, μία κομμόπολη ελληνική από θανάτους. Mm-hmm. Επομένως, λοιπόν, το κέρδος είναι τεράστιο για την ανθρωπότητα και για την Ελλάδα.
12: Σε εσάς μετράει η ζυγαριά, δηλαδή πόσοι σώθηκαν και πόσοι ενδεχομένως μπορεί να είχαν κάποιες παρενέργειες.
0: Ενδεχομένως υπήρξαν και 2 ή 3 θάνατοι στην Ελλάδα που οφείλονται σίγουρα στο εμβόλιο, αλλά βλέπετε ποιο είναι το κέρδος, ποιο είναι το κόστος. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση φαρμακευτική εμβόλια που να είναι εντελώς 100% ασφαλής.
12: Ναι, απλώς λέμε ότι πήραμε το μάθημα ότι δεν μπορούμε ίσως να παράγουμε τόσο γρήγορα τα εμβόλια. Δηλαδή, ίσως χρειάζεται περισσότερος χρόνος δοκιμασίας, αλλά θα μου πείτε σε μια πανδημία πώς θα αντιδράσεις αλλιώς.
0: Ακριβώς. Και αν πάρετε μια ασπιρίνη, αν πάρετε για τον πονοκέφαλό σας, μπορεί να πάτε στο νοσοκομείο με διάθεση στομάχου. Έτσι, ή να πάτε με.
12: Ναι, προφανώς όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι αστείο τώρα να λέμε ότι σώσαμε εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη Γη με το εμβόλιο και το πρόβλημά μας είναι ότι 5 ή 10 άνθρωποι έχουν ενδεχομένως παρενέργειες στο εμβόλιο. Επομένως, τα νούμερα είναι πολύ τεράστια για να τα αφηγητήσουμε ή για να τα.
12: Θέλω, κύριε Σύψα, να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για τις βασικές αρχές που εσείς γνωρίζετε και αφορούν τους ιούς και τα μικρόβια. Υπάρχουν απλά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητα, ο καθένας από εμάς, ξεχωριστά, ως μονάδα, ως ατομική ευθύνη, ώστε να μην ευνοήσουμε ακόμα και άθελά μας την ανάπτυξη ή τη μετάδοση ζωονόσων. Προφανώς μπορούμε να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν και αυτή η έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου να καταγράψει τα πάντα πλέον με τη φωτογραφική του μηχανή ή με το κινητό του είναι μια ακίνδυνη πρακτική.
0: Κοιτάξτε, δεν θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε σε καμία περίπτωση, αλλά θα ταξιδεύουμε με ασφάλεια. Έτσι, πρέπει να είμαστε πολύ ασφαλείς όταν εκτιθέμαστε στη φύση. Επομένως, πρέπει να έχουμε μερικούς πολύ βασικούς ατομικούς κανόνες. Το πρώτο είναι να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Δεν θα τρώμε αμφίβολα τρόφιμα ή street food το οποίο δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά μαγειρεμένο ή γάλα το οποίο δεν είναι απεστηριωμένο, για παράδειγμα. Θα προστατεύουμε τον εαυτό μας από τους διαβιβαστές, δηλαδή τα έντομα, κουνούπια, τσιμπουρία, ψηλούς, οτιδήποτε, τα οποία μπορούν να μας μεταδώσουν ζωονόσους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αντιμοπαθητικά, να έχουμε μακριά μανίκια, να έχουμε κουνούπια στο κρεβάτι μας και που ταξιδεύουμε.
12: Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στη χώρα μας, αναφέρεστε σε χώρες όπου ενδεχομένως που είναι και πιο επικίνδυνο αυτοί οι ξενιστές να μεταδώσουν κάποιους ζωονόσους.
0: Ακριβώς. Όταν ταξιδεύουμε λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ ασφαλείς. Δεν θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Τώρα για τη χώρα μας, εάν πάμε στο χωριό μας, δεν θα πιούμε απαστερίο το γάλα για παράδειγμα, για να κινδυνεύσουμε λόγω από βρουκέλα. Και πάλι και εδώ ισχύει ότι δεν θα εκτεθέμεθα σε τσιμπούρια, δεν θα εκτεθέμεθα σε περιττώματα ποντικών, δηλαδή να πάμε να καθαρίσουμε το υπόγειό μας, το οποίο επενδεχόμενος πάνω ποντίκια με γυμνά πόδια ή χωρίς να φοράμε μάσκα. Είναι πολύ απλά μέτρα αυτά. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζωικά προϊόντα, πρέπει να πιάνουμε καθαρά τα χέρια μας και να φοράμε γαλώσεις, να φοράμε γάντια, να φοράμε μάσκα. Και τέλος, όταν είμαστε στην άγρια φύση, δεν πρέπει να αγγίζουμε τα άγρια ζώα. Δηλαδή, πηγαίνουν στο Μαρόκο και χαϊδεύουν τους πιθήκους. Είναι λάθος. Έτσι, μπορεί να πάρει λύσα από τους πιθήκους. Άρα λοιπόν, πολύ απλοί κανόνες, κοινή λογική, δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό σας το πει, είναι αρκετή για να μην μας εκθέτει στους κινδύνους αυτούς.
12: Καταλαβαίνω ότι οι υποθετικές ερωτήσεις δεν αρέσουν στους επιστήμονες, αλλά υπάρχει σήμερα ένα μοντέλο πρόβλεψης, τουλάχιστον όσον αφορά το χρόνο, που είναι πιθανό να ξεσπάσει μια νέα πανδημία. Θα είμαστε αυτή τη φορά σε θέση να καταλάβουμε ότι είμαστε στην αρχή, τι πρόκειται να συμβεί, ενώ για να το ελέγξουμε και να το περιορίσουμε. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε μακριά από τον τόπο που ξεσπά αυτή η πανδημία, είμαστε και προστατευμένοι.
0: Κοιτάξτε, ακριβή ημερομηνία για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα και επιδημιολογικά μοντέλα, τώρα μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα σε δημοσιεύσεις που υπάρχουν ότι ο χρόνος μεταξύ των πανδημικών κυμάτων είναι μικραίνει. Βέβαια, είπε σωστά ο κύριος καθηγητής Χριστάκης ότι αν έρθει σχετικά νωρίς η επόμενη πανδημία, θα έχουμε τουλάχιστον τη μνήμη και την τεχνογνωσία της προηγούμενης πανδημίας για να αντιδράσουμε πολύ πιο γρήγορα. Όσο απομακρυνόμαστε από την προηγούμενη πανδημία, τόσο την ξεχνάμε και τόσο χαλαρώνουμε και λέμε δεν θα ξανασυμβεί ποτέ.
12: Πάντως ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί, η αλήθεια είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν οι διεθνείς οργανισμοί προετοιμάζονται πλέον μετά την εμπειρία του κορονοϊού και για μια πιθανή εμφάνιση ενός νέου ιού που θα περάσει από τα ζώα στον άνθρωπο. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο ως πολίτης να σκέφτομαι ότι έχουν επαναπαυθεί οι διεθνείς οργανισμοί και απλώς περιμένουν πότε θα ξαναμάθουν ότι έγινε κάτι στην Κίνα ή κάπου αλλού, τέλος πάντων. Θέλω να πω, υπάρχουν σχέδια τα οποία τουλάχιστον μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς στο άμεσο μέλλον.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το ECDC στην Ευρώπη, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχουν δημιουργήσει προγράμματα, τα οποία μάλιστα τα λέμε προγράμματα για το παθογόνο X, δηλαδή το άγνωστο παθογόνο το οποίο θα εμφανιστεί στο μέλλον. Υπάρχουν επίσης προσύμφωνα με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για την άμεση παραγωγή εμβολίων και επίσης υπάρχουν και έτοιμα σχέδια και γεμάτες σε αποθήκες υλικού. Γιατί ξέρετε, στην COVID δεν είχαμε υλικό προστασίας των ανθρώπων. Είχαμε μάσκες, δεν είχαμε γάτια κλπ. Τώρα, σε ελληνικό επίπεδο, η αλήθεια επίσης είναι ότι ο ΙΟΔΗ έχει ένα επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο. Έχει ένα σύστημα καταγραφής το οποίο μας έμεινε από την εποχή της COVID. Έχουμε ένα σύστημα που μπορούμε να χορηγήσουμε εμβόλια στον πληθυσμό πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Και επίσης έχουμε πλέον και μεγαλύτερη εμπειρία στα νοσοκομεία και από τους γιατρούς, αλλά έχουμε και περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας αν χρειαστούν στο μέλλον.
12: Αλλά λέτε δηλαδή ότι άφησε μια παρακαταθήκη καλή ο κορονοϊός πίσω όσον αφορά το σύστημα και στην Ελλάδα?
0: Πολύ σωστά, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο πάντα λέμε, ότι εκτός από το ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υπάρχει και σωστή εφαρμογή του σχεδίου αυτού, όταν και αν προκύψει ένας νέος
12: και έχω να πω, κύριε, ναι. Και έχω να πω, κύριε Σύψα, να υπάρχει και ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία είναι η έλλειψη προσωπικού. Το ξέρετε αυτό, το έχει παραδεχθεί και ο Υπουργός ευθέως και επισήμως. Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε σίγουρα και ανθρώπινα χέρια. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα που θα τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ. Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι τελικά θα κάνουν πάλι τη διαφορά. Ευχόμαστε να μην συμβεί ή να αργήσει να συμβεί, να μην το ξαναζήσουμε. Δεν ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, η αλήθεια είναι, για όλο τον κόσμο. Και βλέπετε τώρα τα απόνερα και πόσα ψυχολογικά και άλλα ζητήματα έχουν προκύψει. Ίσως έχει ενδιαφέρον να κάνετε αυτό που λέτε, μια μελέτη για το μετά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο είναι κάτι απολύτως επίγον είναι η ελληνική πολιτεία να οργανώσει μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα δει τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος στην προηγούμενη πανδημία, όχι για άλλο λόγο, για να πούμε αν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά για να πάρουμε τα μαθήματα και την οργάνωση για την μελλοντική πανδημία, η οποία δεν είναι αν θα έρθει, θα έρθει. Έτσι πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα.
12: Ώστε αυτά που λέτε να είναι κάπου καταγεγραμμένα, να υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο, ένα οδηγό επιβίωσης. Τώρα ακούγεται η λέξη λίγο ακραία, αλλά λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
12: Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που μας είπε ο κύριος Σύψας ότι η παγκοσμιοποίηση, η έκρηξη των μετακινήσεων και του τουρισμού μετά τον COVID, όχι μόνο ανθρώπων αλλά και προϊόντων, κάνουν σχεδόν βέβαιη, όπως είπε, και γρήγορη ενδεχομένως την εξάπλωση νέων ασθενειών. Αυτό το γνωρίζουν οι επιστήμονες. Γι' αυτό φωνάζουν, αλλά ποιος τους ακούει? Ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς μια θεωρητική διαπίστωση, αλλά μια πραγματική απειλή για τη δημόσια υγεία. Η αύξηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, οδηγεί ουσιαστικά πολλά είδη ζώων, με κυριότερα τα έντομα και τα τροκτικά, σε νέες περιοχές. Όμως τα ζώα αυτά μεταφέρουν ιούς και παθογόνα μικρόβια σε άλλες περιοχές, παρθένες, εκτός και εντός εισαγωγικών έως εκείνη την ώρα. Η ιστορία με το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius δεν έφερε πάλι στο προσκήνιο τη συζήτηση για μια ζωονός. Ουσιαστικά είναι ένα από τα πολλά καμπανάκια που έχουν χτυπήσει συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα τους τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Νοσήματα που απασχολούν κατά καιρούς την επικαιρότητα φαίνεται προς στιγμήν ότι ελέγχονται. Όχι μόνο αποτελούν παρελθόν για τους επιστήμονες, αλλά αντικείμενο συνεχούς μελέτης και παρατήρησης. Οι μεταλλάξεις τους είναι στο μικροσκόπιο των ειδικών, παρότι αρκετοί από αυτούς τους ιούς δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να μεταδοθούν μαζικά και να πλήξουν το σύνολο του πλανήτη. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολύ συχνά πλέον παρατηρείται το φαινόμενο οι ιοί που εντοπίζονται μόνο σε πτηνά να εμφανίζονται και σε θηλαστικά. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να προκαλούν στον καθένα από εμάς υπέρμετρη ανησυχία. Όμως καλό είναι να μας βάζουν σε σκέψεις για τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε σε όλη αυτή την κατάσταση.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
15: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
16: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
17: Smart και αρμονία.
18: Αρμονία και smart.
17: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
18: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
17: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
18: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
19: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
20: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
19: Μα η λύση είναι μία.
20: Ποια?
19: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
20: Αλήθεια?
19: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
20: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
19: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
20: Εισαγωγής, να υποθέσω.
19: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
20: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
19: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
20: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
16: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
21: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
16: και στο www.lavaenergy.gr.
21: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
16: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
24: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
23: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
25: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
26: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
25: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
26: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
25: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
26: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
25: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για την μια αλλίωση των χρωμάτων.
26: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
25: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
26: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
25: Τηλέφωνο 2641091760.
26: Κινητό 6945-3627-08.
25: Ταπιτο καθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Συνολικά έχουν ανασυρθεί 5 άτομα και εξακολουθούν να αγνοούνται 2. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.

0: Δώσε μικρόφωνο, άνοιξε μικρόφωνα. Αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Sky 100,3, Νικόλα Σταματέλος. Μινώ.
1: Μινώ.
0: Στη ρύθμιση του ήχου θα ροκάρουμε σήμερα γιατί είναι ο Γιώργος ο Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρολ. Κάτσε, έχουμε την Καλαβρού.
2: Ναι, το τρολ.
0: Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.
2: Και ένα τρολ.
0: Οπότε είναι η μικρή άξια απόφυτος του Νότι, του Παπαγιαννάκου, που είναι ο πρίδανης του τρολαρίσματος στον Όμιλο. Αλλάζει και η εκπομπή. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Ήρθαν από το Λονδίνο για να τη δούνε. Η Ρούλα με δύο ταφ, Βρετάκου. Στο 210-4800-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Είναι skyradio.gr, Αντώνη.
2: Πες τα, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσύ δεν τη λες, τη γράφεις και στέλνετε αυτό που θέλετε. Δεν μου λες, ρε Αντώνη.
2: Για πες μου, ρε Αντώνη.
0: Ποιο είναι πιο ασφαλές όπλο, ρε Αντώνη? Αυτό με το μήλο. Τι το άλλο με, με τη θήκη?
2: Αυτό με το μήλο. Δεν αφήνει ίχνη.
3: Εγώ δεν. Μ' αρέσει το νιάρι, το χειροπέδι στροφό.
0: Και πού τα ξέρεις αυτά, ρε Αντώνη?
3: Στα έχω πει, ρε Αντώνη. Είχα ειδική εκπαίδευση στο στρατό. Με το μήλο απλώς έχω ρίξει 2-3 φορές.
0: Ναι, Αντώνη.
2: Καμπού, έτσι ήταν.
3: Γιατί ήθελα να δω αν μπορούσαν στην άγρια Δύση να πυροβολήσουν όντως τόσο γρήγορα.
0: Και τι έγινε, ρε Αντώνη?
3: Ούτε στα 6 μέτρα δεν πετύχαινες κάτι.
0: Να σου κάνω δώρο ένα όπλο, ρε Αντώνη.
2: Θα στείλουμε χαιρετισμό.
3: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσουν τα όπλα. Απλώς σωστά το έχω μια ειδική εκπαίδευση, ξέρεις. Ναι, ρε, το συζητάγαμε προχθές. Και τους λέγανε, δεν ντρέπεστε, συζητάτε για τα όπλα στην εκπομπή. Δεν φταίω, εγώ πέρασα ειδική εκπαίδευση. Δεν ξέρω τι ήταν στο στρατό, ρε φίλε. Ο Καρβετόπουλος.
2: Καταρχάς, και ο πιστόλι στο στρατό έχει μήλο.
3: Είχαμε μήλο.
2: Μόνο στα western υπάρχουν αυτά.
0: Ο Καρβετόπουλος δεν λέει παραμύθια. Μπορεί να είχαν μήλο. Τα άλλο πώς το λέει, με το γεμιστήρα.
2: Ναι.
0: Από αυτό.
2: Ναι. Αυτό με το γεμιστήρα το είχαν οι εξωματικοί. Με μήλο εγώ.
0: Με αυτό έριχνε. Αυτό δοκίμασε με μήλο.
2: Ναι.
0: Και δοκίμασε να δει αν στο Far West. Ο Τζον Γουέιν, θεός κορέστονα. Αν στο Far West μπορούσε να πυροβολήσει τόσο γρήγορα.
2: Αντώνη. Έχω πάει πριν από 25 χρόνια, φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, δεν έχεις εσύ μήλο.
2: Δεν είχα δει.
0: Ναι, αλλά έκανε ειδικές δυνάμεις. Κάτι ήταν. Δεν μας έχει εξηγήσει. Είναι πολύ ταπεινός ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Φάγανε 5 δυνάμεις.
0: Λεπτά της εκπομπής για να συζητάνε για το μήλο ή το. Πώς το πάω.
2: Με το γεμιστήρα. Ναι. Στις ειδικές δυνάμεις, όταν είχα πάει εγώ τουλάχιστον, είχαν εξελιγμένα όπλα.
0: Εσύ,
2: όχι. Είχαν εξελιγμένα όπλα. Οι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων. Δεν είχαν. Με μήλο.
0: Δεν ξέρω.
2: Πρέπει να
0: ήταν.
2: Το βρει σε αρχαιολογικό μουσείο μόνο.
0: Λόλα, να ένα μήλο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάνουν ολόκληρη συζήτηση. Και μετά τους κράζανε γιατί διαφημίζανε, λέει, τα όπλα. Ό,τι να είναι, ρε φίλε, και το ακροατήριο.
2: Να στείλουμε χαιρετισμού στο Χρήστο από το Λονδίνο.
0: Έλα, ρε Χριστάρα, γιατί έχουμε δύο φίλες εδώ από το Λονδίνο, Χριστάρα.
2: Διάβασε το μήνυμα του Χρήστο.
0: Τη Μαργαρίτα 7. Γεια σου, Μαργαρίτα. Κοντά στο μικρόφωνο πήγε.
4: Γεια σου, Μινά, γεια σου, Νίκο.
0: Και είναι δεύτερη φορά που έρχεται η Μαργαρίτα.

0: ναύλιο Λονδίνο. Ο Χριστάρα ζει στο Λονδίνο, έχει οικογένεια στο Λονδίνο και το αποκαλεί τρισάθλιο.
1: Συνεχώς.
2: Το ξέρω, τον ακούω.
1: Είναι η υπογραφή του σε κάθε μήνυμα.
0: Τον ακούω.
2: Τον ακούω.
0: Κατερίνα, είναι τρισάθλιο το Λονδίνο?
2: Όχι, καλό είναι.
3: Εντάξει είναι.
2: όχι πολύ ενθουσιασμός.
1: Δεν μας έπεισες.
0: Κατερίνα, έχουν γεννηθεί τα παιδιά εκεί?
2: Όχι, ενός χρονού πήγε. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι που έγινε πλάκα. Ότι έχουμε φύγει από το Λονδίνο προχθές με 35 βαθμούς και έχουμε
0: έρθει εμείς. Τι γίνεται αυτό?
2: Σαν τους τουρίστες μισόγυμνες, φτάνουμε στο αεροδρόμιο και φτάνουμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και βλέπουμε όλους με ψηλά μπουφανάκια.
0: Έβρεχε.
2: Όχι, αλλά είχε μία ψύχρα, ρε παιδί μου.
1: Ψύχρα δεν είχε.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Μια μέρα έβρεξε.
2: Πάντως φοράγανε, ρε παιδί μου, κάτι και αυτά. Και εμείς είχαμε έρθει από το Λονδίνο πολύ καλοκαίρι.
0: Τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Καλησπέρα, παιδιά. Είδατε την Πέμπτη στους ατέρια τους τα ρομπότ στο στούντιο? Φρικάρανε λίγο στο τέλος όταν έφευγαν όλα τα λεφτά. Ήταν στο ύφος του Γιάννη. Πραγματικά σκιάχτηκε.
1: Το είδα, ναι. Συγκλονιστικό. Ανθρωπόμορφο και σκύλος. Ο σκύλος ήταν λίγο τρομακτικός.

0: πώς την πάλεψατε με την ζέστη? Όλη η κεντρική Ευρώπη, νότια, Ισπανίες, βόρεια, 32-35. Πώς είναι η ζωή στο Λονδίνο με 32-33 βαθμούς?
1: Περνάς στην ξαπλώστρα, κάθεσαι έξω στον κήπο και απλά ξέρεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρέχει και θα έχει πέσει θερμοκρασία 15 βαθμούς. Θα ξαναβάζει το μπουφανάκι.
0: Μου λες, μπορεί να έχεις air condition εκεί? Γιατί πήγε μια φίλη να βάλει.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο.
1: Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Δεν μπορείς να βάλεις.
0: Δεν μπορείς να βάλεις. Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να πάρεις ειδική άδεια.
1: Αφενός αυτό και για αισθητικούς και για λόγους τις ασφαλιστικές και αυτά.
2: Και εδώ στη χώρα μας, σε πολλές πολυκατοικίες σου λέει μη βάλεις την πρόσωψη. Βάλεις το πλάι, βάλε κάτω στο μπαλκόνι να μην φαίνεται. Να μην βάλεις air condition. Φαντάζομαι όταν υπήρξε αυτός ο κανονισμός, νόμος, δεν ξέρω τι είναι. Καλοκαίρι στο Λονδίνο είχε maximum 18.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει 35.
1: Όχι μόνο αυτό, παλιά έκανε και κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να έχει 30 τη μέρα και τη νύχτα να πέφτει 10-15 βαθμούς, έτσι.
2: Που
1: δηλαδή ξεπερνώσουν. Τώρα, πολλές φορές κρατάει υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή προχθές είχε 27 το βράδυ. Για Λονδίνο αυτή η θερμοκρασία είναι. Ναι. Τρελή. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό, ότι πας στα shopping centers που είναι φτιαγμένα, ξέρω εγώ, για
0: ροχή
1: και τέτοια και έχουν πάνω τις γυάλινες οροφές για να έχει φως.
0: Θερμοκήπιο.
1: Και είναι θερμοκήπιο. Και είναι
2: ούτε εκεί δεν υπάρχει air condition.
1: Όχι, βάζουν τώρα αυτά που είναι σαν ντουλάπες τα τεράστια, αλλά είναι μόνο εκεί πίσω μπροστά.
0: Τα έχουν βάλει στο σεφ απέναντι.
2: Sold out και προχθές.
0: Ποιο, τα κλιματιστικά.
2: Σε ακούνε οι άνθρωποι της ναυτιλίας. Σε ακούνε.
0: Το ξέρω.
2: Ακούνε οι άνθρωποι της ναυτιλίας. Sold out και προχθές. Μια χαρά δουλεύει το κλιματιστικό. Δροσίρο,
0: λέω τότε, ρε παιδί, λέω όχι έχει τώρα. Αλλά το έχουμε ζήσει κι αυτό στο
2: σεφ. Για τώρα είπε.
0: Όχι τώρα.
1: Έλα, είδαμε και τα γυάλινα φλόρ.
2: Σε ακούνε οι άνθρωποι της ναυτιλίας.
0: Όχι τώρα, ρε. Αυτό τώρα εντάξει, ξέρω. Δεν έκανε πλάκα ο Τσάκος όταν είχε πει τότε στη συνέντευξη με τα νερά. Λέει να φτιάξουμε και. Θα έχουμε και ένα θέμα, λέει, με τα κλιματιστικά. Βέβαια, εμείς νερά πουλάμε, μας συμφέρει. Μανιάνα, αγαπημένη, καλησπέρα, αγαπημένη μου, καλησπέρα και στους Αντωνίδες. Απόψε είμαι οπαδός, καθότι είμαι της αγγλικής κουλτούρας. Εύχομαι να το σηκώσει η Arsenal. Τα φιλιά μου! Και εσύ είσαι Arsenal.
1: Arsenal,
2: ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και εγώ με την Arsenal είμαι. Δεν θέλω τους Καταριάνους της Paris Saint-Germain.
2: Καλά, ούτε και εγώ τους θέλω, αλλά επειδή παίζει η Arsenal, με την

0: Αφού με τότε να μου.
1: Τροπή.
2: Εκεί. Τι έχω με μάτι στο United.
0: Θα υποστήριζε στη City.
2: Ε?
0: Θα υποστήριζε στη City.
2: Ρε, σε ναι, ξέχασα, είναι οι ομάδες συνοικιακές, Λονδρέζικες συνοικιακές.
0: Ναι, δύο στάσεις στο μετρό είναι η διαφορά μας. Η απόσταση έχει διαφορά.
2: Γίνανε και συνοικίες ομάδες, ρε, αν είναι δυνατόν.
1: Φεύγαμε που είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό και πανηγυρίζαν οι Άγγλοι και ήταν με τις κόκκινες. Και λέγαμε πόσο Ολυμπιακούς έχει το Λονδρέζικο. Τις κόκκινες φανέλες.
2: Ένας τελικός λοιπόν, η Παρί θέλει να κάνει το back to back. Πέρσι είχε συντρίψει την Ίντερ 5-0.
0: Δεν το είχε κάνει τη μεγάλη Μίλανα με τους Ολλανδούς μέσα που είχε σκορπίσει τη Στεάουα. Απίστευτο, 5-0. Και ξέρεις, είχαν βγει οι ειδικοί, θα προβάλλει αντίσταση η Ίντερ. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι.
2: Και είναι, αν το κάνει, θα είναι μετά τη Ρεάλ που το έχει κλειδώσει τρεις φορές, 16, 17, 18.
0: Από τη μέρα που έγινε, νομίζω, Champions League, μόνο η Ρεάλ το κάνει τρεις φορές.
2: Ναι. Οι άλλοι πάνε να το κάνουν back to back.
0: Back-to-back, ναι.
2: Που θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση. Η Άσενα δεν το έχει πάρει ποτέ. Ένα τελικό είχε επί Βενγκέρ το 2006.
0: Με την
2: Μπαρσελόνα στο Παρίσι 2-1 είχαν χάσει. Δεν έχουν πανηγυρίσει κατάκτηση Champions League. Και φέτος θεωρούν ότι ήρθε η ώρα τους.
0: Ας το να το θεωρούν.
2: Ρε φίλε, 7 η ώρα Ελλάδος. Δεν θα προλάβουμε να φύγουμε.
0: Κοιτάξτε,
2: να το πούμε.
0: Διάβασα πολλές δικαιολογίες για την απόφαση της UEFA. Κάτι ότι να προλάβουν, λέει, τα τρένα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ναι, το είπε η UEFA. Όχι, ναι, όχι, όχι. Γιατί προσεγγίζει τηλεοπτικά και τις αγορές της Ασίας.
0: Μπράβο. Πες αυτό μόνο και άσε τώρα. Δεν υπάρχει πόλη που θα διοργανώσει τέτοιο γεγονός. Και δεν θα έχει παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Βλέπεις όμως ότι σιγά σιγά, ρε φίλε, σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός τι ώρα έπαιξε.
0: 9. Έξω είναι με τελικό, 9 το τελικό.
2: Ναι. Θα το διορθώσω και το τελικό.
0: Ναι.
2: Βλέπεις σιγά σιγά όλοι που έρχονται στο ωράριο του Τσαμόπουλου. 10 η ώρα στα κρεβάτια μας, παιδιά, ό,τι και να είναι. Έχω δώσει μάκες, αλλά σιγά σιγά μετά από δεκαετίες δικαιώνομαι βήμα προς βήμα. Εγώ έπρεπε να ζω σε πόλη της Βόρειας Ευρώπης τελείως.
0: 6 μήνες νύχτα.
2: 8 η ώρα στα σπίτια όλοι.
1: Και στην Αγγλία μια χαρά θα ήσουν.
2: Α, ναι.
1: Ναι, η Κατερίνα προχθές που φτάσαμε μία ώρα στο αεροδρόμιο λέει: Πόπα, πόσα φώτα έχετε εδώ. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πέμπτη βράδυ, πού πάνε όλοι αυτοί.
2: Μία ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, τη λέω τώρα βγαίνουνε.
0: Καλοκαίριασα.
2: Γεια σου, Άρη Ουρολογά. Καλησπέρα, παιδιά. Άκουγα σε πρωινή εκπομπή του Sky σήμερα μηνύματα Κροατών που ήταν μόνο μουρμούρα. Του έφταιγε ο ποδηλατικό. Εγώ για τον ποδηλατικό, παιδιά. Την περασμένο Σάββατο που είχαμε εδώ τον Βόγκο το Θοδωρή, διευθύνοντα σύμβουλο, που δεν είναι αρμοδιότητά του, που λέει θα κλείσει παραλιακή με 400 ποδήλατα, λέω οχ, οχ, γιατί δεν είναι ότι το ζούνε στην παραλιακή πρώτη φορά. Μην ξεχνάς, Άρη Ουρολογά, ότι είχαμε και το ποδηλατικό γύρο της ΔΕΗ. Σπόνσορας η ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, ε. Αλλά μόλις άκουσα τον Βόγκο να μου λέει θα έχουμε ποδηλατά, να λέω εντάξει.
0: Θα κλείσουν πάλι όλοι οι δρόμοι. Ναι. Καλοκαίρι κιόλας θέλουν να πάνε για μπάνιο. Καληνύχτα.
2: Στους πεζοναύτες είχαμε
0: εφνή. Εφνή. Αυτό ακριβώς.
2: Τι εφνή ρε βλάχο να πούμε.
0: Εφνή παράν. Εφνή το λέγανε. Και οι πεζοναύτες εφνή το λέγανε. Ρώτα και τον Άρη, θα σου απαντήσει. Εφνή παράν. Ναι, και το παράν ήταν το πιο εξελιγμένο.
2: Και τι ήταν αυτό δηλαδή.
0: Πώς είχε το G3A3.
2: Ναι.
0: Τι ήταν το.
2: Το πιο σύγχρονο.
0: Πολύ πιο σύγχρονο, καμιά σχέση. Το ένα ήταν για να κυνηγάς.
2: Πεταλούδες.
0: Και δεν τις έπιανες. Και το άλλο ήταν για δικές αποστολές.
2: Γεια σου, ρε Μίλτα από το Τέξας. Γεια σου, ρε πυρηνική επιστήμονα. Σε περιμένουμε να έρθεις. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Περιτώ να σου πω ότι βγήκα. Περιτώ να σου πω, δεν την έχω ανεβάσει ακόμα. Αλλά χτες βγήκα φωτογραφία σε ένα από τα receptions που πήγα με τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Και ξεκινάς εδώ και λες σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
2: Ήθελα να σε πικάρω.
0: Με το ποδήλατο θα σε κυνηγάει.
1: Με το ποδήλατο θα φύγεις να πας σπίτι σου.
2: Και ξέρεις, επειδή ήταν και σκοτεινά και αυτά, είναι ωραίος χαμογελαστός. Και λέγανε πάω στους άλλους και τους λέω: παιδιά από Παντρέο είναι αυτός. Μου λέει: ναι, φοράει μια τραγιάσκα.
0: Ναι, δεν είναι δύσκολο.
2: Και του λέω: πρόεδρε, τι κάνεις, μου λέει: ευγενής.
0: Πρόεδρε, σε κορόιδεψε.
2: Ευγενής πάντα. Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Του λέω: σας αναγνώρισα, του λέω. Μου λέει τώρα μέσα σκοτάδια φορά και την τραγιάσκα και πρέπει να ήταν με την κόρη του. Πολύ καλός χαμογελαστός και τέτοια, εντάξει. Κύριος.
1: Ωραία τύπη πολιτική.
2: Κύριος.
0: Όχι όλοι.
1: Δεν με είδες έκανα.
2: Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Λοιπόν, απέναντι στην αμυντική μηχανή του Αρτέτα, φίλε, γιατί άρχισε να τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Έχει δεχθεί μόνο 6 τέρματα στη διοργάνωση, τα 4 στη League Face, με το Ράγια να κρατάει ανέπαφη την αισία του σε 9 παιχνίδια. Έφτασε μέχρι τη Βουδαπέστη αίτητη και απέχει μόλις ένα παιχνίδι από το να μπει στη χρυσή λίστα με τις ομάδες που έχουν φτάσει σε κατάκτηση χωρίς ήττα. Η Άρσενα. Απέναντι όμως έχει τη μηχανή του Λουίς Ερίκε. 44 γκολ έχει πετύχει πάρει σε ζερμέ. Θα χαθεί το τόπι. Τη φέρνουν μια ανάσα από το ιστορικό ρεκόρ της Μπαρτσελώνα τη σεζόν 99-2000 με τα 45 τέρματα.
0: Να βάλει δύο, να το πάρει, να γράψει και ιστορία.
1: Κολόπεδο τάκι.

0: πούμε ότι πέρασε ο Παναθηναϊκός στους τελικούς του μπάσκετ. Πώς είναι η ΑΕΚ, τελείωσε ΑΕΚ Ολυμπιακός?
1: Όχι, δεν είναι σε εξέλιξη. Άρχισε 5.30 και είναι 19.31 στα μισά της δεύτερης περίοδου.
0: Μόλις από το Τέξας λοιπόν, καλημέρα από Τέξας στους The Best. Μια εβδομάδα για Ελλάδα ακόμα, να είστε καλά. Μίλτο, σε περιμένουμε φίλε. Ρεμπάσκι είχε πάρει ένα όπλο και ένα μήλο για δεκατιανό και το έσυσε για στόχο και απλά μπλέξαμε το όπλο με μήλο. Εγώ στο στρατό μου έδωσα περίστροφο και ήταν κατασκευή του 30, λέει. Κάτι χωρίς μήλο. Άγγελος, ερώτηση για το μήλο. Όχι, παιδιά, το είπε ο Καρπετόπουλος. Μήλο με ύψινο κανονικά.
1: Εγώ σου λέω δεν.
0: Αφού σου το είπε. Και μάλιστα εγώ σου εξήγησε. Δεν είναι. Και το λόγο που το δοκίμασε,
1: ναι,
0: για να δει αν μπορούσε να πετύχει αυτή η καουμπόδη στο Far West, αν όντως μπορούσαν να τραβήξουν ευρώ και να πετύχουν μακριά.
1: Μάλιστα, έκανε το Σερίφι Έρπ.
0: Ε?
1: Έκανε τον Έρπ.
0: Ναι, τον Έρπ, πού το θυμήθηκες? Α, έστειλε ο φίλος που είναι, ρε εσύ. Ναι. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης Λιξουρί. Πέδες, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχετε. Τι ξενέρα ο τελικός λέει σήμερα. Αντί πίτσα, σουβλάκι, μπύρα, θα τη βγάλουμε με φραπέ, φρέντο, εσπρέσο και κρουασάν. Καλά τα λέει ο Ροντινέη. Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι. Νικόλα, σώθηκε στο τέλος. Βλέπε Τότεναμ. Εγώ σας West Ham. Πανηγυρίζω. Άλλος Iron Maiden, θα παλέψω να ανέβω πάλι. Μηνά στα Ποσειδέα, θα γίνει χαμός. Έχει αρχίσει εδώ και δύο εβδομάδες, φίλε. Η προηγούμενη και αυτή. Έρχονται μετά από κάποιες ώρες και δεν θυμάμαι πώς θα πούνε να στρίψω. Λοιπόν, πάντως η Βερζίνη, ρε εσείς, δεν λέει να πέσει με τίποτα. Κώστρα Βαχνέ, ακούς, βάλε Τζούντα ή Σάξο να γιορτάσουμε. Σας ευχαριστώ που να γουστάρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, Βαγγέλης.
1: Κώστα, είπες.
0: Το πέ.
1: Κώστα είπες. Κώστα,
0: ναι, εντάξει μου.
1: Το... Τι εντάξει, θα το αλλάξουμε και το όνομα.
0: Εντάξει, αφού Κώστα τον έγραψε. Να τον πω Γιώργο, να του χαλάσω ότι. Γιώργο το λένε. Βαγγέλη, αλλά εντάξει, ακούγεται στο Κώστα.

0: Α, Απόστολος από Κυψέλη. Γεια σου, Απόστολε. Το εφνή παρά είναι
1: πάρα.
0: Πάρα.
1: Ναι, το, έλεγε, το έστειλε και ο Αρσορολογάς.
0: Είναι το τυφέκιο με το σπαστό κοντάκιο και σκοπευτικά με διαβάθμιση στα 200 και 100 μέτρα και μισό κιλό περίπου πιο ελαφρύ. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι ίδιο με το εφνή στάνταρ. Καλησπέρα, καλό τριήμερο. Ακούω κάθε μέρα την εκπομπή από την εποχή του Θαναϊλάκη. Καλό τριήμερο, τρελά αγόρια. Γεια σου, Απόστολε, να είσαι καλά. Τώρα Θαναϊλάκης άφησε μουστάκι.
1: Σαν τον Νταρτανιάν είναι.
0: Δεν θα είναι, γεια σα.
1: Έτσι, τελευταία φορά που τον είδα, αυτό μου θύμισε.
0: Έχει τη μουστάκι αφήσει.
1: Με το.
0: Σαν το θείο από το. Από την περιφέρεια είναι. Έχεις δει την ταινία που έχει γίνει δύο φορές με τον Κωνσταντάρα που έχει το γιο του και έρχεται εδώ πέρα και
1: α, που ξέρεις το μουστάκι που ήταν παχιό σαν Μπατανόβουρτσα.
0: Παχιό έτσι.
1: Σοβαρά.
0: Έχει αφήσει και ένα μουστακάκι από κάτω.
1: Γι' αυτό έπαθα τον Νταρτανιάν, αλλά την Μπατανόβουρτσα δεν την πρόσεξα.
0: Νταρτανιάν από την καρδίτσα είναι, ρε φίλε. Όχι, γιατί έχω την πάρα με την καρδίτσα, θέλω να σας πω. Νταρτανιάν τώρα. Πώς το έλεγε ο Έβερτ. Καρδίτσα! Καρδίτσα! Μια φορά ο γύρος της Δημοκρατίας από τις πολλές περιοδίες είχε θολώσει ο Χριστιανός. Και είχε πάει τώρα, εγώ θα πω τυχαία της πολύ.
1: Κοίταξε, ήταν στη Λάρισα και το είπε Βόλο ή στο Βόλο κύπε Λάρισα.
0: Ναι, και λέει Λαέ του Βόλου! Κοίτα στη Λάρισα, α πούμε. Λάρισα είμαστε. Έπρεπε να είσαι εδώ να δεις το λαό της Λάρισας. Να θαυμάσει το λαό τη Λάρισα.
1: Σε ξεπέρασε. Γιατί ήταν μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτή από την προηγούμενη.
0: Άντε παίχτε να φύγουν τώρα, ε, τότε. Σε κλάδο του δευτερολέπτου το άλλαξε όλο.
1: Λάρισα είμαστε, πρόεδρε Λάρισα.
0: Γεια σου, Ράνια. Καλησπέρα, Μινά. Καλώ θα δείξει τα κορίτσια μα από το Λονδίνο. Η Ράνια Μαρτέζου. Γεια σου, Ράνια. Να είσαι καλά. Γεια σου, καπετά Νικόλα. Καλησπέρα, Μινά, Νικόλα. Και όμορφη παρέα στο στούντιο και φανατικό ακροατήριο. Άρε, καπτέν. Γεια σου, γιατρέ, από το Long Island. Ο Γιώργος Εμμανουλαράκης. Γεια σου, αδελφέ μου.
1: Ο περιβόητος γιατρός.
0: Δύο φορές έχω πάει στη ζωή μου New York και άμα δεν ήταν ο γιατρός, θα είχα δει μόνο το συντριβάνι. Δεν υπάρχει γιατράρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή σε προσκυνώ, έχει γίνει κομμάτι τη ζωή μου. Μόλι σκεφτώ Νέα Υόρκη, ήσουν δύο φορέ πήγα. Και μεγάλου, πριν 2-3 χρόνια. Με γύρισε παντού, ρε φίλε. Παντού. Να είσαι καλά, να είσαι γερό. Που θυμάσαι που είχε έρθει εδώ με το γιο, εδώ ήσουν.
1: Όχι, μου το έχει πει ότι είχε έρθει, δεν ήμουν εδώ.
0: Καλησπέρα, αρχηγέ από το κατακόκκινο Long Island. Αφού είσαι και μέτοχο τη Manchester United, πώ θα υποστηρίξει τη City. Ναι, μου είχε αγοράσει, μου είχε κάνει δώρο μια μετοχή τη Manchester.
1: Ποιος?
0: Μπορούσε να αγοράσει. πριν τον δω διαζώσεις. Ναι ρε.
2: Μέτοχος.
0: Ναι.
1: Μεγάλο μέτοχος.
0: Μια μετοχή. Μπράβο ρε γιατρέ, καλά που μου το θύμισες. Γεια σου Δημήτρη Κοταρίδη. Έλα μωρή αρρώστια. Γεια σου ρε γίγαντα. Αδελφούλη να σε καλά. Κοταρίδης κάθε Σαββατοκύριακο στην ΕΤ.
1: Ναι και δεν άκουγα χθες τα παιδιά της αλλαγής που λένε ότι αν θα είναι σπέτσες ή όχι. Τελικά έχει εκπομπή ο Δημήτρης.
0: Έχει εκπομπή. Τα παιδιά της Αλάτης το ζηλεύουνε τον Κοταρίδη, ρε. Αυτός ο φίλος μου, ο Γιάννης.
1: Από τις Πέτσες.
0: Όχι ρε, ο Γιάννης, ο...
1: Α, από τα παιδιά της Αλλαγής.
0: Ναι, ρε.
1: Τον πικραμένο Γιάννη λες.
0: Τον πικραμένο. Ο Κολοκυθάς τώρα, κατάλαβες, είναι βαμμένος Ολυμπιακός ο Κοταρίδης, που κάθεσε λίγο στραβά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Γιατί με τον Αναστασοπούλου δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
1: Γιατί έβγαλε και γλώσσα, δεν είναι διάλεξη ομάδα.
0: Α, ναι.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Παρασκευή ασχολείσαι με Final Four, μετά δεν έχει άλλο.
0: Α, έλεγε
1: τέτοια. Ναι, ναι, έλεγε πολλά, έλεγε πολλά. Εγώ απλά του είχα πει εδώ και τρεις μήνες, θα το πιει στο πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Έβγαλε γλώσσα. Εγώ του έλεγα απλά, θα πιει στο πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Και όταν αποκλειστήκαν από τη Βαλένθια. Και λέει εντάξει, τέλειωσε η καζούρα. Του λέω δεν τέλειωσε. Το τέλος το γράφουν ισχυροί. Οι νικητές, και εσύ δεν είσαι σε αυτούς.
0: Τι γίνεται, όλα αυτά γίνονται μέσα στο σκάι, έτσι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Που όπως είπε έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι ιδεαλιστικές αξίες αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το δίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές μέρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι, 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Ο 27χρονος Πακιστανός είχε καταδικαστεί για παράνομη εισοδό στη χώρα και η 25χρονη μητέρα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αττική 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή κάθειξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τον Αύγουστο του 24, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μετέφερε συνολικά 26 μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο. Συνελήφθη χθες στις αφήξεις του αεροδρομίου Αθηνών, ερχόμενος από το Σικάγο, 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου κρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων. Τον Οκτώβριο του 23 κατήχε στο σπίτι του υλικό παιδικής πορνογραφίας και διέφυγε στο εξωτερικό προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της από την Αρμενία για διαβουλεύσεις σχετικά με τις σχέσεις του Γερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος προειδοποίησε τη χώρα να μην οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις κατά του Γερεβάν για τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις του.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε κριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7 η ώρα. Την πρόκριση στον τελικό της Basket League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 102-94. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την ήττα με 2-1 σετ από την Χβαλίνσκα από την Πολωνία γνώρισε η Μαρία Σάκαρη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκάρος.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
11: Πας, παππού, πας!
12: Σένα!

0: Εδώ είμαστε στο τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρολ. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καραβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρόλ μας. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, χάνετε την εκπομπή της με ενδιαφέρουσες συνεντεύσεις. Κάθε Κυριακή μία με δύο, η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρέπει να κάνω ένα κενό για να προσφωνήσω τη φίρμα του ομίλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταφρετάκου, κυρίες και κύριοι, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου GBU57, ο Κολοκυθάς μάλλον είναι ο Θάνος, το Κολοκυθάκι της Φρουτοπίας, γι' αυτό ζηλεύει τον Κοταρίδη.
1: Με την καλή έννοια τον ζηλεύει.
0: Με την καλή έννοια. Ο Διονύσης από τα Πατήσια λέει περιμένει πότε θα έρθει ο Έμπολα στην Αθήνα και ο Ερντογάν στην Κύμη.

0: Γεια σου Τάγια από Παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα στο παρεάκι Νικόλα. Στο έργο θα σωθούμε στο τέλος. Τέλος, καλό, όλα καλά. Καλή επιτυχία στην Παρή.
1: Τάγια, αφενός δεν το πίστευα. Αφετέρου και να το πίστευα για το γούρι δεν θα το έλεγα. Να το ξέρεις.
0: Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα κύριε. Είναι να προβληματίζετε κανείς σας. Στην Αγγλία κάνει τόσο ζεστή. Ακούγεται ότι έχουν ξεκινήσει να καλλιεργούν ντομάτες, βάζουν air condition και άλλα. Τότε εμείς εδώ τι θα γίνουμε? Ετοιμάσου, ετοιμάσου Γιώργο Κατρίν Κανίδη, ετοιμάσου, γιατί ο θερμός θόλος έρχεται και στην πατρίδα. Έρχεται και στην πατρίδα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το θερμό θόλο Νίκο Σταματέλε. Πήρε μέτρα η κυβέρνηση.
2: Όχι.
0: Και αν πήρε, ποια μέτρα έχει πάρει για να αντιμετωπίσουμε το θερμό θόλο?
1: Πώς να το πεις?
2: Έτοιμος και πολιτικός.
0: Τι να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης? Πώς θα να μας δώσει και αυτός?
1: Και εσύ, και επειδή σε βλέπω με το κυβερνό κόμμα κατεβαίνεις, δεν σε ψηφίζω, στο λέω.
0: Για πες μαζί μας, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα η 7 από το Λονδίνο, μαζί με την κόρη, την Κατερίνα. Πες πάλι μια καλησπέρα σε αφούς νίξω.
3: Γεια σας.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για τα...
0: Air conditioning και τις ντομάτες.
4: Όχι, ναι, αυτό. Ακούγα μια εκπομπή στην Αγγλία προχθές και παίρνανε οι ακροατές και λέγανε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχε μετρήσει κάποιος. Μπορεί να ήταν ακόμα και στο αυτοκίνητο που το είχαν αφήσει. Και παίρνει ένας που είχε του... grower, ήταν, έκανε άνθη και φυτά και τέτοια για κήπους. Και εκεί που είχαν στα φυτά τη θερμοκρασία έπιασε 47 βαθμούς. Το άκουσα και. Μιλάμε, το άκουσα. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι προσπαθούσαν να παράξουν αέρα, κάτι να κλείσουν, να τους ανεμιστήρες αυτά. Γιατί, ναι, γιατί ο αέρας που έβαζε ήταν ζεστός και τους έκανε χειρότερο κακό και δεν ξέραν πώς να κρατήσουν τα φυτά ζωντανά.
0: Το ακούτε, συνέλληνες! Θα καεί το πελεκούδι!

0: Ορίστε, φαγωθεί, είδατε ότι ήταν άρρωστο το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Σας τα λέω εγώ, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα κατεβάσουν την ένταση,
1: ναι.
0: Δεν θα λήξει ποτέ,
1: ναι.
0: Και θα σέρνετε έτσι.
1: Ποιον εξυπηρετεί αυτό?
0: Όλους, εκτός από την Ευρώπη. Κονομάνε όλοι.
1: Όλοι άλλοι.
0: Όλοι κονομάνε δισεκατομμύρια, φτιάχνονται περιουσίες, σας λέω. Τρεις μήνες. Θα μειωθεί η ένταση.
1: Ναι.
0: Θα είναι πάτα καρθή εκεί. Θα κονομάνε όλοι. Θα τον πίνει η Ευρώπη. Τον πικρό καφέ.
1: Ναι.
0: Κανονικά. Δηλαδή εμείς οι καταναλωτές. Και θα συνεχίζεται αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μπορεί να λένε δημοκρατική. Κάντε υπομονή, σε 3 χρόνια φεύγει. Δώσε βραχνέ, δώσε. Στηρίζουμε αγόρι με πορτοκαλί μαλλί. Δώσε. Τελειώνουν τα όπλα, τελειώνει υπομονή. Θέλει 1,5-3 επιχορήγηση. Είσαι θεούλης.

0: Διαβάζω στο sky.gr, με επιτρέπεις, ε?
1: Εννοείται.
0: Άριστη υγεία του Τραμπ. Γιατί λέγανε ότι είναι άρρωστος και παραπέει και τέτοια.
1: Και ποιος το βγάζει την ανακοίνωση?
0: Ο πρόεδρος του Ιώσκα.
1: Ε?
0: Ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε άριστη υγεία, ναι, παρουσιάζοντας
1: και αν είχε πρόβλημα θα το λέγανε.
0: Δεν, αυτό είναι σκάνδαλο. Ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενικά... Και γενικά σωματική λειτουργία. Το πιάσες το υπονοούμενο, σταματέλε. Ο Ντόναλντ και Βέρνι.

0: Παρασκευή βράδυ έγραψε ο γιατρός του σε ένα σημείωμα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και περιγράφει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας ιατρικής εξέτασης του Τραμπ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα από το Dr.
1: Σον. Μακάρι να είναι γερός ο άνθρωπος.
0: Πώς το λένε το γιατρό, ξέρεις?
1: Dr. Death.
0: Όχι, αυτό είναι δικό μας. Σον Μπαρμπαμπέλα.
2: Θα δεις που είναι Έλληνας. Σαν αυτούς που δίνει τα τέτοια για τα διπλώματα. Σε αυτούς που είναι 80 χρονών και τέτοια.
0: Έλα μωρή Μπαρμπαμπέλα, άρχοντα.
2: Ο Μπαρμπαμπέλα.
1: Όσο αυτοί που παίρνουν 80 χρονών δίπλωμα μπορούν να οδηγήσουν όλα τόσο καλά και τα
2: αυτό.
0: Μπαρμπαμπέλα.
2: Έτσι την πήρε την γνωμάτευση.
0: Μόνο Τραμπ θα μπορούσε να έχει γιατρό τον Μπαρμπαμπέλα.
1: Και για τις πιο παλιές, όπως λέει και ο Βραχνός, Μπαρμπαρέλα.
0: Γιατρέ μου, σε σεβόμαστε, δεν λέμε απλώς για το όνομα. Λέμε, λοιπόν,
2: αυτά. Μπαρμπαρέλας.
0: Μπαρμπαρέλας. Βελτίωση στο ελαφρύ πρίξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού.
1: Τι είχε και πρίξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού. Ο Δόκτωρ Κεφ τι λέει?
0: Κυκλοφορικό.
1: Άμα δεν το πει ο Δόκτωρ Κεφ, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Λαμβάνει δύο φάρμακα για τον έλεγχο της χοληστερόλης και ασπιρίνη.
1: Ασπιρίνη για ποιο πράγμα?
0: Προφανώς για να έχει ροή το αίμα, παιδί, να μην γίνει.
1: Το πάρε. Το ξέρεις ότι η ασπιρίνη παλιά ήταν ντοπά.
0: Όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι από τα δύο φάρμακα.
1: Με αναψυκτικό, συγκεκριμένο αναψυκτικό, μην το πούμε.
2: Ναι, κάνει συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Να ορίστε. Ο Μπαρμπαμπέλα σημείωσε ότι η αγωγή με. Σαν να διαβάζω σενάριο τη Walt Disney.
1: Πες ο γιατρός, δεν μπερδεύω.
0: Άμα μπορείς, Dr. Kef, πάρε συνέντευξη από τον Μπαρμπαμπέλα. Να πέσουν τα τσιμέντα που λέγει και ο Αλέφαντος.
1: Περίμενε.
0: Ο Μπαρμπαμπέλα σημείωσε ότι η αγωγή με ασπιρίνη του Τραμπ σε συνδυασμό με τις συχνές χειραψίες συμβάλλει στους συνηθισμένους και καλοήθεις μόλοπες στο χέρι του.
1: Από τη χειραψία βγάζει μόλοπα στο χέρι.
0: Ναι, γιατί παίρνει ασπιρίνη όμως.
2: Μήπως παίρνει και τη χλωρίνη που μας έλεγε για το COVID.
0: Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια γιατί εντάξει. Τι σου στέει η κόρη σου τώρα που θα έρθει το φορτηγάκι με τα φιμετζάμια από κάτω. Κάτσε παιδί μου εσύ εδώ. Κάτσε εδώ.

0: Το ξέρεις το άλλο που διάβασα στην Καθημερινή, να μείνω στο ίδιο θέμα και θα περάσουν αντίπαλοι πλευρά.
1: Καλή μόνο, ναι.
0: Ναι. Λιγότερα από μία ώρα έξω από την πρωτεύουσα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έγχαρτη, όχι.
1: Ναι. Έντυπη.
0: Στο. Έντυπη, ναι. Στο νεκροταφείο της κοινότητας Τσάουνινγκ.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι ξεθάβουν τους νεκρούς τους.
1: Γιατί?
0: Η εκταφή είναι απαραίτητη.
1: Μην δίνεις ιδέες στον Dr.

0: Φτάσει που μπορεί να βγει ο Dr. Kev και να πει ότι έχω πάει στο νεκροταφείο αυτό. Από τον Μπαρμπαμπέλα θα πάρεις, Μιχάλη, συνέντευξη. Λοιπόν, ξέρεις γιατί? Η εκταφή, λέει, είναι απαραίτητη ώστε να προχωρήσει το έργο που είναι προγραμματισμένο να ανεγερθεί στο ίδιο σημείο. Πολυτελείς κατοικίες και ένα γήπεδο γκολφ.
1: Στο νεκροταφείο.
0: Το πιάσει το πρόνομο, έτσι, γκολφ. Κόστος 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την υπογραφή της οικογένειας και του ομίλου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Θα κάνει το νεκροταφείο κατοικίες και γκολφ.
0: Εκεί που υπάρχει θάνατος, ο Ντόναλντ φέρνει τη ζωή.

0: Αφαιρόμενο στο εν λόγω πολυτελές συγκρότημα
1: I want to break free.
0: Λοιπόν, που θα εκτείνεται περίπου σε 10.000 στρέμματα. Ακούς ρε, το πολυτελές συγκρότημα. Και θα περιλαμβάνει πεντάστερα ξενοδοχεία και υπορπολυτελείς βίλες.
2: Ψυχοσάββατα θα κάνουνε.
3: Είναι σήμερα. Είναι σήμερα ψυχοσάββατο.
2: Εντάξει, δεν είμαι και Λουκά, αλλά ξέρω.
3: Όχι, όχι. Πιστεύω, απλά όσοι έχουμε
2: χάσει. Λέω, ο Τραμπ θα κάνει μια και.
3: Αυτό θα. Ξυλώνει το νεκροταφείο, το κάνει ξενοδοχεία. Αν δεν είναι δυνατόν.
0: Εκταφή νεκρών για να γίνει πολυτελής εγκαταστάσεις. Γατάκια, φαίνει ζωή ο άνθρωπος.
2: Έχω ιδέα. Φέρει μπορεί να τα κάνω όπως τα αρχαία, ξέρεις, που τα βάζουν μέσα και τα εκθέτουν όταν τα βρίσκουν.
3: Μπράβο, γυαλί από πώς είναι στο μετρό.
2: Μπράβο,
3: που
2: έτσι.
3: Υπάρχει αρχαίο γυαλί από πάνω, περνάς να πάρεις το τρένο, βλέπεις και τα αρχαία.
2: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω τη μικρή Κατερίνα πώς της φαίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Όχι, δεν λέει για τη δικιά μας γενικά. Η δικιά μας δεν είναι παροδία.
2: Τι δικιά σας έχει πει.
4: Μου αρέσουν, είναι πιο χαμογελαστά από τα αγγλικά. Τα αγγλικά τα ακούς και μερικές φορές μιλάνε για άσχετα, αλλά εντάξει.
2: Εδώ είναι
4: πολύ
2: πρόγραμμα.
4: Σοβαρά, ναι, πολύ σοβαρά. Αλλά μου αρέσει.
0: Ωραία. Και επειδή το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μοιάζει αθάνατος.
3: Highlander.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα. Ναι. Μια ασπιρίνη παίρνει.
3: Ναι, και ζει 800 χρόνια.
0: Ο Πούτιν θέλει να γίνει αθάνατος. Ρε που μπλέξαμε, ρε. Και επενδύει 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε γενετικές θεραπείες και μεταποσχεύσεις από μίνι γουρούνια.
3: Δεν θα κάνεις πλάκα τώρα, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Ο ένας είναι, δεν έχει τίποτα και ο άλλος, επειδή βλέπει ότι ο Ντόνα θα φτάσει στα 200 χρόνια.
3: Ένταση στο πόλο.
0: Ένταση στο πόλο.
3: Ναι, ναι, και ήλξε. Και την ώρα πήγα να δώσω τα χέρια.
0: Τι έγινε τώρα. Τον Παναθηναϊκό, δεν λέει.
3: Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Πόσο είναι.
3: Είδα το γεννηδουνιά, δεν πρόλαβα να δω με ποιον του Παναθηναϊκού.
0: Αυτοί όλοι οι ίδιοι είναι μεταξύ του, ρε φίλε. Αλλάζουν ομάδες, γυρίζουν.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω,
0: συλλογικά. Ο Παναθηναϊκός μεγάλο, εντάξει, ηρεμήσα.
3: Το γεννηδουνιά δεν βλέπω τόσο ήρεμο.
0: Ναι. Εντάξει, θα τον ηρεμήσουν. Πού παίζουν, ε?
3: Στο Παπαστράτιο.
0: Παπαστράτιο, μπράβο.
3: 17-12 τελικό, Ολυμπιακός πρωταθλητής, 3-0 νίκες.
0: Ναι, πάντως μπράβο στον Παναθηναϊκό. Πού άρχισε από δεύτερη κατηγορία που ήταν και φτάσε να διεκδικήσει.
3: Φέτος έχει φτιάξει καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, το Κρεμλίνο, αδερφούλη, χρηματοδοτεί φιλόδοξα προγράμματα βιοτεχνολογίας με στόχο την παράταση της ανθρώπινης ζωής και την ανάπτυξη νέων θεραπείων κατά της φθοράς του οργανισμού. Και μεταμοσχεύει κρυοθεραπεία, μεταμοσχεύσεις οργάνων που αναπτύσσονται σε γενετικά τροποποιημένα ζώα. Στόχος είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων και η επιβράδυνση της βιολογικής γύρασης μέσω προηγουμένων βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Δεν χωράμε που δεν χωράμε. Όμως ζούμε και παραπάνω.
3: Μετακομίσουμε στη Σελήνη.
0: Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα.
3: Το λέγανε, δεν το λέγανε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες.
0: Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα φέρονται να έχουν η κόρη του Πούτιν Μαρία Βοροντσόβα και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ. Α, είναι και η κόρη του στον κόλπο.
3: Σιγά που δεν ήταν.
0: Ποια κόρη μου.
3: Μία από
2: αυτές. Εγώ ένα σκέφτομαι. Ότι κάνουν όλα αυτά και στο τέλος έχουμε για τα κουνούπια ακόμα φιδάκι.
3: Όποιος επέζησε από το φιδάκι που ανάβαμε το καλοκαίρι.
0: Και ακόμα υπάρχουν.
2: Ακόμα υπάρχει, αυξάνομαι.
3: Όποιος επέζησε πιτσιρικά από το φιδάκι θα ζήσει 800 χρόνια περισσότερα και από τον Τραμπ.
0: Ω, γεια σου Δημητρία! Μία ακόμη γυναίκα φίλη τη ελληνική ναυτιλία. Γεια σου Δημητρία! Είδε μόνο η Δημητρία με καταλαβαίνει. Μου λέει όλα καλά. Προσπαθώ Δημητρία! Ακόμα δεν αρχίσανε επισήμω τα Ποσειδόνια και τα έχω φτύσει.

0: Ρε Δημητρία, γιατί με ρωτάς εν Ελλάδη εκπομπή. Τι είναι τόσο τέλεια
1: πιστεύει, εκπομπή. Όχι, πιστεύει ότι είσαι κομμάτια και αποκλείεται να είσαι στο στούντιο. Απ' την κούραση.
0: Μπράβο μεγάλη μου, μόνο να, ο αδελφός μου εδώ.
1: Η εκπομπή παροδία είναι, αμάνουμε
0: τα ακουστικά.
1: Η εκπομπή παροδία είναι, είναι τέλεια. Την ημέρα που θα κάνουμε τέλεια εκπομπή θα παραιτηθούμε μόνοι μας. Θα σκοθούμε να φύγουμε.
0: Έλα ρε Νίκο τώρα.
2: Είναι δημοσιογραφική επιμέλεια πάντως.
0: Τι? Έχουμε δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο ξαναπεί, θυμάμαι το μήνυμα που είχε στείλει η ακροατή σε εκπομπή του Φουνταριστού.
1: Ο Αλέξανδρος από το Πειραιά.
0: Αυτό
1: το έχει στείλει, ναι. Το έχει διευκρινίσει.
0: Το ότι αυτή η εκπομπή λέει έχει και δημοσιογραφική επιμέλεια με ξεπερνάει.
2: Το έχω ακούσει από το live.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
7: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Είναι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: κάνω στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Και ένα τρόλ. Μαργαρίτα και Κατερίνα εδώ μαζί μας και έχει έρθει μήνυμα από τον Άιντραχτ Φαφούτη. Καλησπέρα, φιλιά στην παρέα και ειδικά στην ιδολάρα Μαργαρίτα.
2: Καλά τώρα να έχει. Υπερβολές.
0: Ο Δημήτρης λέει είμαστε large, όλα τα φώτα της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Ερυθρό Σταυρό είναι αναμένα. Εδώ άλλες φορές πάμε στα σκοτάδια για να βγει ξαφνικά. Τώρα είναι αναμένα. Θα έχουν φύγει για τρίμερο, φίλε. Βάλανε το αυτόματο.
1: Τα αφήσανε αναμένα και φύγανε.
0: Ναι.
1: Μεγάλο μήνυμα ο Χρήστος από το Λονδίνο. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε ακόμα φιδάκια, αλλά δεν κάνουν τίποτα πια. Πλέον τα κουνούπια κάθονται πάνω του με ουίσκι και πούρο.
0: Φίλε, υπάρχει έρευνα ότι συστήνουν τη χρήση εντομοποθητικού, αλλά εκπαιδεύουν τα κουνούπια να τσιμπούν όσο τα χρησιμοποιούν.
1: Για ξαναπέστε με τρέλα τώρα. Ποιο εκπαιδεύει. Εκπαιδεύουν τα...
0: Το πείραμα λέει που απέδειξε ότι τα κουνούπια μπορούν να εκπαιδευτούν και η εύλογη απορία για τη χρησιμότητά του. Όχι, δεν κάνει λέει η δουλειά.
1: Ναι. Άρα,
0: εκπαιδεύουν κουνούπια.
1: Ποιος εκπαιδεύει τα κουνούπια.
2: Δηλαδή τι δουλειά κάνεις εκπαιδευτής κουνουπιών.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Η άλλη δεν είχε πάει στο τηλεπαιχνίδι και τι λέει, τι είσαστε λέει, πώς το πέ. Παρατηρήτρια πουλιών, πώς το λένε ρε.
1: Άλλο παρατηρήτρια
2: πουλιών. Ναι, άλλο αυτό.
0: Ναι. Όχι. Ναι, λέει, δηλαδή τι κάνετε, λέει δουλεύω σε ουρολογικό.

0: Λοιπόν, το διαβάζω. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που θυμίζει το διάσημο πείραμα του Παυλόφ, κατά το οποίο τα σκυλιά μάθαιναν να συσχετίζουν ένα συγκεκριμένο ήχο με την παροχή τροφής. Με παρόμοιο τρόπο, λέει, τα κουνούπια εκπαιδεύτηκαν να συνδέουν τη μυρωδιά του DIT. Είναι αυτό το υλικό που έχουν το.
1: Το συστατικό.
0: Ναι. Τη πιο διαδεδομένη δραστική ουσία στα εντομοποθητικά με την ανταμοιβή ενός γεύματος. Παράλληλα, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η έρευνα δεν αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του DIT. Αρχικά, λέει, τα έντομα εκτέθηκαν σε σακουλάκια με ζεστό αίμα προβάτου.
2: Να δω κουνουπάκι να του λες, κάτσε, θα σου δώσω τρίτα ένα.
0: Τα οποία προσέγγιζαν με ιδιαίτερη προθυμία. Όταν όμως τα ίδια σακουλάκια είχαν εμποτιστεί με τον DIT, τα κουνούπια απομακρύνονταν όπως αναμενόταν. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνδύασαν τη χορήγηση τροφής με την παρουσία του εντομαποθητικού κατά τη διάρκεια σύντησης. Τα κουνούπια εκτίθενται στη μυρωδιά του DIT. Διαδικασία που επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Λοιπόν, όταν αργότερα βρέθηκαν αντιμέτωπα μόνο με τη συγκεκριμένη οσμή, χωρίς τροφή, περίπου το 60% εξακολουθούσε να ζητά γεύμα, προσπαθώντας να τσιμπήσει το δίχτυ μπροστά του. Και τι σημαίνει η ανακάλυψη?
1: Ότι είχαμε λεφτά για πέταμα.
0: Η αντίδραση των κουνουπιών, λέει, δεν οφείλεται αποκλειστικά στις χημικές ιδιότητες του DIT, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των εντόμων επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα ερεθίσματα που δέχεται.
1: Καλά,
0: τι εκπομπάρα έχουμε κάνει αυτή τη
1: Πάμε για Πούλιτζερ. Πάμε για Πούλιτζερ.
0: Για Πούλιτζερ πάμε. Γεια σου Κώστα Καβέρα. Γεια σου δικηγοράρα. Καλησπέρα, μιλάει πολλές επιμέλειες σε μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την κάνουν στεγνή.
2: Εσείς που δεν έχετε καμία δηλαδή.
0: Γεια σου Κώστα. Όρισε Δημητρή, επανέρχεται όσο για τα Ποσειδόνια, πάρε βιταμίνες, πολλά ρούχα στο αυτοκίνητο, για τα διάφορα receptions και 5 ευρώ για τους παρκαδόρους.
1: Πάρε τζελάκια με καφέινη που είναι για το γυμναστήριο για να σου δίνουν ενέργεια.
0: Αυτά να μου τα φέρεις εσύ. Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Τον εγκέφαλο δεν πρόσεξα, λέει, για να καταλάβουν ότι η βαφή του έχει κάνει ζημιά. Οπότε το αγόρι, λέει, και κάνει ότι του κατέβει. Αγόρια μου, καλό απόγευμα και καλό σουκού. Δεν κάνει ότι του κατέβει. Το πρόγραμμα σήμερα είναι BBC Radio. Τι φλανάχιο Sky. Τα κορίτσια θα έρθουν για χειμώνα εδώ, μια και έχει καλοκαίρι στο England. Παιδιά, φιδάκι και φλιτ που ψέκαζε η γιαγιά. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένα τρελό κεφαλονίτη.
1: Φλίτε.
0: Θα φλίτε.
2: Μα έστελαν μήνυμα και μα λέγανε έρχονται οι Άγγλοι εδώ πέρα για να δροσιστούν.
0: Ο 57 και για τον Biden έλεγα ότι ήταν μια χαρά και μετά όταν έφυγε από πρόεδρος ανακαλύφθηκε ότι είχε άνοια και το έκρυβαν. Αυτός ο Μπαρμπαμπέλα. Δεν μπορώ να μου χαρακτηρίσει τώρα τον γιατρό, σε παρακαλώ. Διάβασε το μηνά να δούμε θα έρθουν τα αυτοκίνητα της πρεσβείας να σε πιάσουνε. Ρε είσαι τρελός ρε. Θα διαβάσω εγώ τέτοιο μήνυμα. Κάτσε γιατί μετά θα πάρουν το email σου, θα το ξεσκονίσουν, θα σε ψάξουν τρεις γενιές πίσω. Εγώ για σένα το κάνω, δε. Άγγελος για τη ζέστη. Απάντηση είναι απλή για το φίλο που ρώτησε τι θα κάνουμε εδώ, αφού στην Αγγλία έσπηραν ντομάτες. Τώρα λέει που θα βγάλουμε αέριο και πετρέλαια, θα βάλουμε λέει και κελεμπίες, γινόμαστε Saudi Arabia. Ελπίζω λέει να μην μας μείνει μόνο η ζέστη βέβαια. Ο Κατομερίτης λέει Μινά είπε σε θερμό θόλο και εγώ άκουσα θερμό... Όλο. Μινά μην λες υπερβολικά για το θερμό θόλο για θα σε κυνηγάει η Σούζη με μπαζούκας. Εγώ τι διαβάζω λέω. Γιώργος από Πάτρα, καλησπέρα ρε μάγκες. Τι ευχάριστες ειδήσεις ακούσαμε. Παράνομοι λέει και τα λοιπά μπαίνουν στη χώρα και τα λοιπά. Δεν το έχω ακούσει αυτό πάλι λέει στη χώρα που

0: Καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Νίκο, στη Μέρη, στον Γιώργο, στον άλλο Γιώργο, τον Γιάννη, τον Χρήστο και τον Αλέκο. Α, και τον Κωνσταντίνο. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Όλοι ναυτιλία.
0: Ναι.
1: Αλλή μόνο.
0: Να. Αύριο να δεις που θα φύγω σφεντών από εδώ.
1: Τι έχει?
0: Έχω 3-4 reception, θα πω.
1: Ξημερώ μου. Δεν πιστεύω να σε συμφέρει το πρωί.
0: Όχι, αύριο θα το
1: ναι,
0: κάνω.
1: Για να είσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Α, για να κοιμηθείς, να μην ξυπνήσεις κυριακάτικα χαράματα.
0: Βαραϊδέ, δεν θα άντεχα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεγαλώνουμε, φιλέ. Εγώ δηλαδή, εσύ είσαι παιδί.
1: Εγώ είμαι στην κατηγορία Dr. Death, θα πεθάνετε όλοι.

0: Εσύ θα δεις το τελικό του Champions League εδώ. 7 η ώρα, ρε.
1: Ναι, αφού έχουμε δελτίο.
0: Η Ουγγαρία είναι μια ώρα πίσω, η Αγγλία είναι 2. 5 ώρα το απόγευμα, δεις το τελικό του Champions League.
2: Εντάξει,
0: καλή ιδέα που έκανε ο Πλατινί, και μας χάλασε συνήθειες ετών, που έβγαλε τους τελικούς που ήταν καθόλου γινόντουσαν Τετάρτες, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για την άλλη μέρα σχολείο, που πρέπει να ξενυχτήσουμε.
1: Καλά, ξενυχτάγαμε.
0: Αλλά ναι, που λέει, παιδιά, να το βάλουμε Σάββατο.
1: Ναι.
0: Ωραία ιδέα ήταν.
1: Το μόνο κακό για μένα είναι ότι η απονομή γίνεται στην εξέδρα των επισήμων και κάποιοι δεν βλέπουν την απονομή έτσι όπως είναι τα γήπεδα. Θυμάμαι, ας πούμε, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Μίλαν Λίβερπουλ. Εκεί που καθόμουν δεν μπόρεσα να δω την απονομή.
0: Που συγγνώμη, δεν σα άκουσα γιατί.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Μίλαν Λίβερπουλ.
0: Μίλαν.
1: Εκεί που καθόμουν δεν μπορούσα να δω την απονομή. Ενώ όταν η απονομή γινόταν μέσα στο γήπεδο, δεν βλέπω όλο ο κόσμο.
0: Είχα βρει εισιτήριο.
1: Εγώ
0: ήμουν στο κέντρο. Έβλεπα.
1: Όχι, εγώ ήμουν.
0: Από εκεί πάνω... που το πήρα εγώ το εισιτήριο.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Εσύ είναι. Όχι, δεν
1: είναι. Θάλασσα.
0: Όχι, ρε, δεν ξέρει με ναυτιλία. Ήταν φανατικό πουνταριστό. Τώρα κάνει καριέρα στην UEFA. Δεν πάω σπουδαιότερα.

Γεια σου Πάρη, Μπαρμπαμπέλα είναι ψευδόνυμα από το AI. Ρώτησαν το ChatGPT για το Τραμπ πώς είναι ο Μπαρμπάς. Ωραίος απάντησε.

0: Το 57 λεμινά, οι φίλοι ναυτικοί ακούνε από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και μέσα από τον Ατλαντικό. Με το Starlink τελικά έκανε κάτι καλό ο Τρέλο Μάσκ. Μα το περιμένανε πώς και πώς αυτούς τους δορυφόρους καμελής τροχιάς. Ναι. Γιατί η ναυτιλία ήταν η τελευταία που έμπαινε. Γιατί αν δεν έρθει στον Ειρηνικό τώρα, πού θα βρεις.
1: Τίποτα. Πού θα βρεις ίντερνετ.
0: Βέβαια, εντάξει, και να έχουν ίντερνετ, έχουν μέχρι ένα σημείο μετά. Πρέπει να πληρώσουν, μετά του λένε όχι, δεν θα βάλουν παραπάνω. Έχουν και κάτι θέματα.
1: Καλά, αυτά τα ξέρεις εσύ που είσαι της ναυτιλίας. Αλλά ναι, παλιότερα έπρεπε να πιάσεις λιμάνι για να έχεις επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το ίντερνετ και οι ταχύτητες. Γενικά έχουν κάτι θεματάκια ναυτικοί. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά.

0: ιστορική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Είμαστε στο βιράζ τώρα για τα τελευταία 100 μέτρα. Στρίβουμε! Ρε 57, αυτό δεν είπα. Λέει δεν είναι δωρεάν το διαδίκτυο στα πλοία στους ωκεανούς. Βάζουν τους ναυτικούς να πληρώνουν. Τους δίνουν ένα.
1: Πασό.
0: Μια χωρητικότητα, μια αυτά συγκεκριμένη, που δεν προλαβαίνουν στο πεντάλεπτο αυτό. Να μιλήσουν με WhatsApp, να σερφάρουν στο ίντερνετ. Σε αυτά την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μετά άλλοι πληρώνουν το επιπλέον, αλλά και κάποιες εταιρείες δεν τους δίνουν πρόσβαση. Ακόμα και να θέλουν να πληρώσουν.
1: Γιατί?
0: Ξέρω, είναι πολιτική. Μη χαζεύουν. Στο μεταξύ τώρα στην εποχή της τεχνολογίας, ιδίως οι πιο νέοι ζορίζονται.
1: Χωρίς ίντερνετ. Δεν περνάει ώρα με τίποτα.
0: Αλλά είναι ένα θέμα που θα αφήξουμε σε άλλη εκπομπή. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα ότι πρέπει να προσέχουν γιατί μπορεί από το κινητό ο hacker να σου κάνει κυβερνοεπίθεση και να πιάσει όλο το σύστημα του πλοίου. Από το κινητό σου. Το ξέρεις αυτό, γιατί παρακολουθώ και τέτοια συνέδρια. Για
1: ναι.
0: Ναι. Είσαι εσύ με το κινητό στην καμπίνα σου, έχεις παραξεκουραστεί, μπαίνεις στο σερβάρι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να σου χτυπήσει το κινητό.
1: Ωραία, μου χτυπάει ο hacker το κινητό. Το ναι, καράβι πώς με... το... πώς το επηρεάζει.
2: Μέσω του WiFi και ίσως. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς να σου πω την
0: ώρα. Δεν είναι hacker, φίλε. Και μπαίνουν από το κινητό σου και χτυπάνε το. Μπορεί να τυφλώσουν το πλοίο. Να το αφήσουν να κυβέρνεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως,
0: ενδεχομένως.

0: Εσύ τι λέει αυτό εδώ πέρα. Α, Βασίλης από Μέγαρα. Καλησπέρα, κουνουπολόγοι. Ρε άμα όλο πασαληφθείς με ξύδι, δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Και δεν σε πλησιάζει και άνθρωπος.

0: φτάνουμε προς το τέλος. Μαργαρίτα. Καλά, δεν κλείνουμε ακόμα. Αλλά... Πώς και ήρθατε Αθήνα?
1: Για να δούμε το Champions League στις 7, γιατί ήταν πολύ νωρίς.

0: Κατερίνα, τι χούλιγκαν είναι αυτό η μάνα σου.
1: Το λέω κι εγώ. Εγώ πρέπει να ζω με αυτή.
2: Το μέλλον κάτω από τη μιλιά, έτσι.

Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, ήχος και φως. Μας ακούνε. Γεια σου καπετάνιε. Ο Πούτιν από το Κρεμλίνο λέει θα πάρει μεταγραφή Κρεμλίδου, λέει, να τρελάνει τον Τραμπ. Ρε τι πίνεις ρε και δεν μας δίνεις. Δεν φτάνουν για όλους.

0: Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Πάει και αυτή η εκπομπή, πάει και αυτό το Σάββατο. Εγώ νομίζω ότι είναι Κυριακή εδώ μεταξύ σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί θα ήθελα.
0: Ναι, μηνά, αν είναι το κινητό συνδεδεμένο με το WiFi του πλοίου και το χακάρουν, μπορούν μετά να χακάρουν όλο το πλοίο και άλλα κινητά των υπολείπων μελών του πληρώματος και τα συστήματα του πλοίου όλα μαζί. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, λέει. Να σας αφήσουν καραβοφάνω όλο το πλοίο. Φαντάζεσαι. Ζητάνε λίτρα μετά, τι γουστάρουν. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Δεν έχουν εξάντα. Δεν ξέρω να χρησιμοποιούν τον εξάντα που κάνανε παλιοί.
1: Ναι, μου έχει πει ποτέ το πώς λειτουργούν πλέον τα πλοία. Είναι πυρηνική φυσική πλέον.
0: Ρε, διαστημόπλοια είναι.
1: Διαστημόπλοια,
0: τα καινούργια πλοία είναι. Δεν σου είχα πάει σε ένα κουραζιερόπλοιο τεράστιο. Και ήταν Έλληνα σε υποπλοία. Και μου λέει τσαμού, μου λέει να πάω στην Κύθυρα. Γιατί απαγορεύεται κανονικά. Παίρνουν άδειε και μου λέει από εδώ, από εκεί μου δίνει και αυτά. Μου λέει και από εδώ κυβερνάμε το πλοίο, το καθοδηγούμε. Λέω τι είναι αυτό, ένα στικάκι. Όχι στικάκι η μεγάλα που έχουμε στα τηλεπαιχνίδια που έχει λαβεί.
1: Ναι.
0: Ένα στικάκι. Ένα μικρό τόσο. Πόσο είναι αυτό?
3: Nintendo.
0: Ναι, ένα μικρό, ένα στικάκι.
1: Και
0: με αυτό κάνουν όλες τις κινήσεις του πλοίου. Του λέει, έλα ρε, του λέω, βρεις κανέναν άλλο. Του λέω, όχι μηνά, μου λέει με αυτό. Του λέω, θα το κάνω θέμα. Μου λέει, κάντο. Και τον φωτογράφησα κοντά, μακριά, αυτά, εκείνα, με ένα στικάκι. Και ένα πλοίο τεράστιο, πόλη. Λέω, πάει ρε φίλε.
1: Με το μοχλό που παίζαμε Pac-Man με τις ερικάδες, κυβερνάμε το πλοίο.
0: Κάπως έτσι, ναι, αλλά δεν είναι στρογγυλό απάνω, είναι
1: okay.
0: σαν μελιτζάνα. Α, μικρό.
2: Μετά τρέλα. Σου λέει δύσκολο, έτσι. Δύσκολη δουλειά.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, για ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Και
2: εδώ.
0: Για την παρέα που μας κάνεις από το Λονδίνο.
1: Να περάσετε υπέροχα στην Ελλάδα. Εκτός από απόψε. Μέχρι 7 με 9. Μετά τις 9, ό,τι και να κάνεις.
2: Ανάλογα, θα πέσει δούλεμα. Ανάλογα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα. Σου εύχομαι καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Επειδή έχει μάνα εμένα.
3: Ναι.
0: Ναι, πάντα η μόνη. Να είσαι καλά, ρε Κατερίνα, και συγχαρητήρια για τα ελληνικά σου και στη μαμά. Λοιπόν, σιγά σιγά, Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Νικόλα Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο.
0: Μινό! Ακολουθεί Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
2: Άλλος βάζελος.
0: Τι είπε?
1: Δεν είναι προκλητικός όμως σαν τον Γιάννη.
0: Τι έχουμε παρεμβολές. Τα ακούτε, έχουμε παρεμβολές.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτη εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη του διαλόγου του Σανγκριλά, εγκομίασε τις ασιατικές χώρες που, όπως είπε, έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. 5 κλιματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτή την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος αναφερόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο. Το Ισραήλ έπληξε και πάλι σήμερα το Νότιο Λίβανο και ο στρατός συνέχισε την προέλασή του σε βάθος στη χώρα, αγνοώντας την εκεχηρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Σήμερα το πρωί ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους 10 χωριών να τεκενώσουν εν ώψη επιδρομών. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέζους στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα στο Νότιο Λίβανο. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες στο έδαφος του Βορείου Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε τις περισσότερες από αυτές. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σήμερα τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ρόσατομ. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Ο επικεφαλής της Ρόζατομ χαρακτήρισε την επίθεση σκόπιμη. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Χειροπέδευσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δία στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Αδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και τη άρπαξαν κινητό τηλέφωνο. Τα δύο αγόρια, 14 και 16 ετών, είχαν συλληφθεί στις 21 Μαΐου για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτη. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόροι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
12: Καλησπέρα σε όλους.
13: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
14: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
15: Ποια γέλασε!
16: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλές θέσεις μας, δεν γίνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει από τη χώρα.
17: Γιατί σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
18: Είστε το Μάρξ. Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
19: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
20: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
21: Αλέξη, τι φάση.
22: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
23: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
24: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
25: Για μένα η κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
26: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

γίνεται βρε παιδιά, τα ύστερα του κόσμου ζούμε, τα ύστερα του κόσμου. Τελικός Champions League στις 7 το απόγευμα. Πού ακούστηκε αυτό? Πείτε μου εσείς, πού ακούστηκε? Ίσα ίσα για να μην το δούμε εμείς. Εγώ, ο Γιώργος Βραχνός, δεν ξέρω ποιος άλλος. Φαντάζομαι η Σοφία Καλαβρού δεν τρελάθηκε κιόλα σιγά δηλαδή. Ναι. Η Ρούλα Βρετά, άκουσε το τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174 για να κάνουμε πρώτα τις συστάσεις και θα τα πούμε όλα. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 όπως άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Εκτός από αύριο, αύριο να πούμε πως διαμορφώνεται κάπως διαφορετικά το πρόγραμμα. Θα τα πούμε εκτάκτως στη θέση της Χριστίνας Βίδου 10 με 12 το πρωί. Βεβαίως και στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Το απόγευμα θα ακούσετε τον Βασίλη τον Κουφόπουλο. Skyradio.gr, μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας αυτό το απόγευμα Σαββάτου ή 30η ημέρα του Μάιου. Πάει τον φάγαμε και το Μάιο. Ξεπροβάλλει το καλοκαίρι, αν και θα έλεγε κανείς πως έχει έρθει ήδη, εδώ είναι, μας γλυκοκοιτάζει. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Έβαλαν οι αθεόφοβοι της UEFA τον τελικό του Champions League, το νούμερο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα, διότι ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ενδεχομένως και πρωτίστως τηλεοπτικό γεγονός. Τον έβαλαν τον τελικό 7 η ώρα το απόγευμα. Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται είναι αστεί, το λιγότερο αστεί δηλαδή, ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν, λέει, οι φίλαθλοι στη Βουδαπέστη. Λες και η Βουδαπέστη είναι καμιά κομμόπολη, παιδιά. Λες και τους έχουν στείλει σε κάποιο χωριουδάκι να κάνουν εκεί τον τελικό και δεν θέλουν να διαταράξουν την ησυχία των κατοίκων της πόλης της Βουδαπέστης, που φαντάζομαι γίνεται ο κακός χαμός εδώ και μέρες. Ζουν και αναπνέουν όλοι για τον τελικό του Champions League, τον οποίο μια πόλη όπως η Βουδαπέστη δεν τον φιλοξενεί και κάθε μέρα. Λοιπόν, μεγάλο γεγονός για την πόλη, οπότε η πόλη θα το ξημερώσει εκεί. Λοιπόν, η πόλη, Γιώργο Βραχνέ, η πόλη. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς φαντάζομαι υπάρχει πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης που το έχει σκεφτεί τα Σάββατα να πηγαίνουν και πιο μετά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, και εκεί θα υπήρχε πρόβλεψη αν ο τελικός ξεκινούσε στις 10 το βράδυ, όπως ξεκινάει συνήθως, νομίζω η ώρα ανάρξης είναι 10 παρατέταρτο εκεί, μια κανονική, μια λογική ώρα να έχεις παραγγείλει τις πίτσες σου, να έχεις τις μπύρες σου κρύες μέσα στο ψυγείο και να περιμένεις να δεις τον μεγάλο τελικό του Champions League. Άλλος λόγος που διάβασα, να προσελκύσουμε, λέει, τους νέους, τους πιτσιρικάδες, τα μικρά παιδιά. Να ενημερώσουμε κάτι την UEFA ότι ούτως ή άλλως τα καλοκαίρια και όταν κλείνουν τα σχολεία και όταν κατεβάζουν ταχύτητα εκπαιδευτική και παιδιά, τα παιδιά κοιμούνται και 12 η ώρα το βράδυ, τα αφήνουμε καμιά φορά, όχι κάθε μέρα να το κάνουμε σύστημα, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος να κάτσει ο μικρός Γιωργάκης μέχρι τις 12 μια φορά να δει έναν αγώνα, δεν χάθηκε και ο κόσμος, είπαμε, εντάξει, να υπάρχει πειθαρχία στο ελληνικό το σπίτι, αλλά όχι και έτσι. Και κλείνοντας το θέμα αυτό, ο βασικός λόγος που το κάνουν δεν είναι άλλος από τα λεφτά, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά οι τύποι είναι και άπλιστοι. Δηλαδή έχουν βγάλει δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα λεφτά τα οποία παίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με το Champions League. Η Euro League που πήρε ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται ψίχουλα, κάτι ψιχουλάκια. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Ήθελαν αυτήν την ώρα να γίνει σέντρα στον τελικό του Champions League για να ικανοποιήσουν
την μεγάλη, την τεράστια τηλεοπτική αγορά της Ασίας. Αυτό θέλω να κάνουν και μην παραξενευτείτε αν του χρόνου ξεχάσουν αυτούς τους λόγους και γενικότερα το καθιερώσουν και το πάνε εκεί, αν και λένε ότι μόνο για φέτος 7 η ώρα τελικός, από του χρόνου και πάλι στις 10. Ας το ελπίσουμε για να δούμε και εμείς κανένα τελικό, Γιώργο Βραχνή. Ο οποίος ο Γιώργος Δραχνός ήρθε μαδιανά τα χέρια, ούτε πίτσες φίλε μου, ούτε μπύρες τίποτα δηλαδή για την περίσταση, κοκακόλες κάτι δηλαδή, σουβλάκια δεν ξέρω τι, με τι εσύ συνοδεύεις τέτοιες περιστάσεις, δηλαδή τι προτιμάς, νηστεία δηλαδή, ναι. Φτωχολογιά καταραμένη εδώ στον Sky, όπως καταλάβατε, στο νέο το Φάληρο. Να πω πως εγώ είμαι τρελαμένος που δεν θα δω τον τελικό του Champions League, διότι δεν θα τον έβλεπα τον τελικό και ως ουδέτερος. Γιατί το λέω αυτό, όσο σας αφορά τώρα αυτό, έτσι μια προσωπική αναφορά που θα είναι υπόσχομαι σύντομης διάρκειας, από τα 90's, από τη δεκαετία του 90, που υποστηρίζω φανατικά τον Παναθηναϊκό, η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη είναι η Arsenal. Από τότε, από τη δεκαετία του 90. Και επειδή η Arsenal δεν είναι και πολύ σύνηθες να βρίσκεται στον τελικό του Champions League, είχαμε βρεθεί το 2005 αν δεν κάνω λάθος την προηγούμενη φορά με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα και είχαμε προηγηθεί τότε στον τελικό με τον Thierry Henry, παιχτούρα ασύλληπτη ο Thierry Henry, δεν το συζητώ, μεγάλος παίχτης, ο Γάλλος επιθετικός που είχαμε την τιμή να φοράει τη φανέλα της ομάδας για πολλά χρόνια και με αυτό να πάρουμε και πολλούς τίτλους τότε. Και στα 90's και το 2000 και μετά, τότε είχαμε βρεθεί στον τελικό απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την Paris Saint-Germain, οπότε εμένα η καρδιά μου χτυπάει μαζί με την καρδιά των φίλων των κανονιέριδων πολύ πολύ δυνατά για την Arsenal. Εύχομαι να την κατακτήσουμε την κούπα, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, την κούπα του Champions League. Και φαίνεται πως μπορεί και να το κάνουμε, διότι ήδη προηγούμαστε με ένα 0, με ένα εκπληκτικό τελείωμα του Havertz, και παρότι η σύνθεση της ενδεκάδας της Arsenal, δεν ξέρω, είπανε συνθέσεις ο κύριος Σταματέλος με τον κύριο Τσαμόπουλο, όχι, μισές δουλειές και αυτή, τίποτα καθόλου, σαν να μην υπάρχει ο τελικός του Champions League. Πόσο παπατζίδες αυτοί οι άνθρωποι που προηγήθηκαν, παιδιά, πόσο παπατζίδες. Η σύνθεση της Arsenal ήταν αρκετά αμυντικογενής, θα έλεγε κανείς, δηλαδή έχει βάλει 5 αμυντικούς πίσω. Όμως ξεκινήσαμε με το δεξί, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 με τον Havertz, το Γερμανό, που είναι και αιχμή του δώρατος για λογαριασμό της Arsenal, ο μοναδικός προωθημένος στο center forward της ομάδας σήμερα, με ένα εκπληκτικό τελείωμα στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα που φέρει και ευθύνη ο τερματοφύλακας της Πάρη. Έχουμε κάνει το 1-0 και προηγούμαστε. Ο ύμνος να πέσει, κύριε Βραχνέ, για το γούρι.

0: Αυτός είναι ο ύμνος της Arsenal, ο νέος ύμνος της Arsenal. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε viral και δεν είναι του Φίβου, Γιώργο Βραχνέ, όχι. Είναι του Louis Danford, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός της Arsenal. Κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό τον Φεβρουάριο του 2022. Αρχικά το έγραψε ως μια ερωτική επιστολή για την περιοχή που μεγάλωσε, το Islington του Βόρειου Λονδίνου, όχι αποκλειστικά για την ομάδα, όμως το τραγούδι άρεσε στους φιλάθλους της ομάδας, τράβηξε την προσοχή και του Μίκελ Αρτέτα, του προπονητή της ομάδας, και σε αυτόν άρεσε πάρα πολύ. Για πρώτη φορά ακούστηκε επίσημα από τα μεγάφινα του Emirates Stadium, του γηπέδου της Arsenal, στις 8 Μαΐου του 2022, και από τότε τραγουδιέται live από τους οπαδούς και τους παίκτες της ομάδας μετά από κάθε νίκη, μετά από κάθε επιτυχία και πριν από κάθε αγώνα από τους οπαδούς. Και τώρα στο τελευταίο μάτς, αφού κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 20 τόσα χρόνια, ναι, όλα τα χρόνια, ήμουν νιώσεις και γέρασα, Γιώργο μου, ας τα να πάνε. Και πάλι τραγουδούσαν οι παίκτες με τους φιλάθλους της ομάδας το τραγούδι αυτό, The Angel λέγεται, όσοι ενδιαφέρεστε, και είναι ο νέος επίσημος ύμνος της Arsenal επί της ουσίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Αυτά για τον τελικό του Champions League. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούν αυτή την ώρα, φαντάζομαι λίγοι ή τέλος πάντων λιγότεροι από ό,τι συνήθως, διότι ξαναλέω, μιλάμε για ένα μεγάλο αθλητικό παύλα τηλεοπτικό γεγονός. Κατά τα λοιπά, η πόλη έχει αδειάσει. Εντάξει, νομίζω πως είναι και λογικό και αναμενόμενο. Είναι η πρώτη φορά, το πρώτο Σαββατοκύριακο, που οι θερμοκρασίες και ο καιρός παραπέμπουν σε καλοκαίρι. Είναι και το τριήμερο μπροστά μας. Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή, οπότε τα βάλατε κάτω και κάποιοι φύγατε και από την Παρασκευή και μπράβο σας. Κίνηση είχε αρκετή, σήμερα όχι τόσο. Πέμπτη Παρασκευή όμως γινόταν εκεί έξω ο κακός χαμός, τώρα έχει αδειάσει η πόλη. Ευχάριστο για μας, πιο ευχάριστο για σας το γεγονός ότι έχετε φύγει. Ως προς τις θερμοκρασίες, βλέπω μπαίνοντας στο meteo.gr πως μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα 33 βαθμούς Κελσίου, και έχει ο Θεός, γιατί από αύριο να είστε σίγουροι πως θα ανέβει ο υδράργυρος ακόμη περισσότερο. Τρίκαλα, στα Τρίκαλα η πρωτιά, 32,9 βαθμούς Κελσίου. Δένδρα Τυρνάβου 32,4, Λάρισα 31,8, Καρδίτσα 31,7, πολύ Θεσσαλία βλέπω. Πάρα μα πάρα πολύ Θεσσαλία, ναι, και ο χάρτης που έχουν αναρτήσει εδώ ο κύριος Λαγουβάρδος με τους συνεργάτες του. Ναι. Πολύ κοκκινίλα στη Θεσσαλία, πιο νορμάλ οι καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα, στην υπόλοιπη επικράτεια, αλλά από αύριο ακόμη περισσότερη ζέστη. Αυτά, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να πάμε στους δρόμους να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, κύριε Βραχνέ, τι λέτε και εσείς, ή να κάνουμε μια στάση, να κάνουμε, το έχετε έτοιμο το χαλί, ρίχτε το τότε. Στην Αθήνα Λαμίας δεν βλέπω να υπάρχει κάτι και στα διορευματά της μια χαρά. Η Αττική οδός επίσης κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Κανένα κυκλοφοριακό ζήτημα ούτε στην Λεωφόρο Κηφισίας. Είπαμε, έχει και τελικό Champions League τώρα. Όλοι μέσα είστε και βλέπετε το μάτς. Η Μεσόγειο μια χαρά. Η Αττική οδός, είπαμε, κανένα πρόβλημα. Περιφερειακή μη του τίποτα. Η Παραλιακή, για να δω. Όχι. Ποσειδώνος Βουλιαχμένης, μια χαρά. Καταπράσινες. Πουθενά κόκκινο. Πουθενά κοκκινίλες. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά είναι μια χαρά. Τα πανηγύρια για την EuroLeague τελείωσαν. Επιτέλους, παιδιά, να σχάσουμε κι εμείς Παναθηναϊκοί δηλαδή. Πόσο καιρό ακόμη θα μας το τρίβατε στη μούρη εσείς οι Ολυμπιακοί? Ναι. Πού θα πάει? Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, κύριε Βραχνέ. Ναι. Αυτά και από τους δρόμους. Βλέπω λίγη κίνηση μόνο στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Όχι όμως κάτι το φοβερά ανησυχητικό. Ναι. Αυτά. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε. Και τελικό του Champions League το λένε. Φαντάζομαι ο πρόεδρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Paris Saint-Germain. Τον ευχαριστώ εγώ ως φίλος της Arsenal από καρδιάς. Γεια σου φίλε Στέφανε, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλησπέρα.
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα.
0: Τον τελικό βλέπεις κι εσύ?
2: Βέβαια, είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά.
0: Α, να πω για όσους δεν το γνωρίζουν, όσοι αμέλησαν τέλος πάντων ή όσοι δεν έλαβαν υπόψη τους ότι είναι στις 7 ο τελικός και όχι στις 10. Η τηλεοπτική μετάδοση είναι από το Μέγκα και από την Κοσμοτέ TV, Κοσμοτέ Sport 1. Όσοι θέλετε να δείτε τον τελικό του Champions League, είμαστε στο 20 λεπτό. Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Η Arsenal από πολύ νωρίς έχει ανοίξει το σκορ.
2: Και ελπίζουμε έτσι να μείνει, Πέτρο.
0: Ναι. Και για να κάνω την γέφυρα, την ιδανική γέφυρα για το sky.gr, το έχετε και εσείς στην πρώτη σας σελίδα. Μπράβο.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Την εξέλιξη του αγώνα,
2: Ορίστε, δεν άκουσα.
0: Λέω και την εξέλιξη του αγώνα. Θα μας ενημερώνετε διαρκώς και αδιαλείπτως. Μπράβο.
2: Διαρκώς και αδιαλείπτως. Το έχουμε σε πάρα πολύ ψηλές θέσεις. Το match, τελικό Champions League, Paris Arsenal 0-1 από πάρα πολύ νωρίς. Live έχουμε όλη την εξέλιξη του αγώνα στο sky.gr. Μπορείτε να ενημερώνεστε όλες και όλοι που ενδιαφέρεστε, που δεν έχετε τηλεόραση και θέλετε να μπείτε διαδικτυακά να ενημερώνεστε. Ή κάποιοι μπορεί να το έχετε και γούρ να το κάνετε, όπως εγώ που υποστηρίζω Arsenal. Μέχρι τώρα την πορεία της Arsenal έτσι είναι ενημερωνόμουν.
0: Ναι, από sky.gr, μπράβο.
2: Έτσι, δεν πρόκειται να το κόψω για γούρι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Πέτρο, να σου πω ότι στο πρώτο μας θέμα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τιμωρεί, όπως φαίνεται, την Ευρώπη, διότι νωρίτερα ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ανέφερε πως έρχονται σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Ενιγματικός, αλλά αν μη τι άλλο. Προανήγγειλε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μένει να δούμε τι ακριβώς εννοεί. Δεν θα αργήσουμε να μάθουμε. Από εκεί και ύστερα, επίσης, μια άλλη πολύ σημαντική είδηση που έχουμε στο sky.gr είναι για το αμερικανικό μαχητικό F-15, το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν τον περασμένο μήνα και έχει σαν αποτέλεσμα μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης, πιθανότατα. Χτυπήθηκε από έναν πύραυλο φορητού τύπου κινέζικης κατασκευής, όπως δήλωσαν στο NBC News 3 άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Εκείνη ενδέχεται επίσης να παρήχε στο Ιράν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο ανιχνεύει αεροσκάφη τύπου stealth, να το πούμε και αυτό. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, την ίδια στιγμή που όλο και περισσότερο συζητάμε την εμπλοκή, έτσι, έμεση, βεβαίως δεν μιλάμε άμεσα επί του πεδίου, έμεσα τον ρόλο και τον λόγο που μπορεί να έχει η Κίνα στη Μέση Ανατολή, σε γεωπολιτικό επίπεδο γενικότερα. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, Πέτρο, έχουμε και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, έτσι, διότι οδεύουν προς ανεξαρτητοποίηση και ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.
0: Φεύγουν από το κόμμα, πάνε αυτοί, φεύγουν. Πάνε προς Αλέξη μεριά από ό,τι φαίνεται.
2: Εφόσον φεύγουν, διαλύεται και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Και επίσης να σου πω ότι...
0: 11 βουλευτές νομίζω έχει Νέα Αριστερά. Νομίζω 11, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ναι. Άμα φύγουν όλοι αυτοί, υπάρχει θέμα.
2: Ακριβώς. Να σου πω επίσης, μιας που έχουμε πιάσει τα δικά μας, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από τις 7 το πρωί του κυρίου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, του γνωστού διεθνολόγου, που επί της ουσίας αποτελεί απάντηση σε όλα όσα ανέφερε χτες ο πρόεδρος Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, από την Αγία Σοφία, που είπε έτσι εκείνα τα διάφορα, ότι εμείς σώσαμε την Αγία Σοφία και κάποιοι πρέπει να το χωνέψουν αυτό κτλ. Δίνει μια δικιά του απάντηση με ένα έτσι πολύ, πολύ ωραίο άρθρο. Η Κωνσταντινούπολη και η μνήμη, όπως λέει. Δεν υπήρξε μια οποιαδήποτε πόλη ποτέ η Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ο κύριος Δεσποτόπουλος, αλλά επί αιώνες πρωτεύουσα αυτοκρατορίας, σημείο τομής Ανατολής και Δύσης, κέντρο θεολογίας, διπλωματίας, δικαίου, εμπορίου, τέχνης και κρατικής οργάνωσης. Δεν χρειάστηκε ποτέ να έρθουν οι Τούρκοι για να λειτουργούν, για να αποτελέσει παγκόσμιο κέντρο. Ακριβώς επειδή ήταν παγκόσμιο κέντρο, γι' αυτό κατακτήθηκε. Λέει πολλά ωραία πράγματα. Αξίζει να...
0: Γενικότερα έχετε ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στο sky.gr, εκεί που βλέπετε τη στήλη απόψεις. Πατάτε και βρίσκετε όλα τα άρθρα και του κ. Δεσποτόπουλου και άλλων. Ναι. Υπάρχει ποικιλία θεμάτων.
2: Να κλείσω με ένα αθλητικό, όπως ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, είχαμε ένα αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα από τον Γιώργο Φραγκογιάννη. Πρόσεξε, 44-88. 44-88 για 400 μέτρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτη επίδοση. 22 ετών ο Έλληνας αθλητής. Στους περιφερειακούς αγώνες του NCAA αυτά. Συνέτριψε το 45-11 βεβαίως του Δημήτρη Ρέγα που κρατούσε από το 2006, 20ετία ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μπράβο του. Φαντάζομαι πως είναι και λίγο Αμερικανάκι για να αγωνίζεται εκεί ο συγκεκριμένος Έλληνας αθλητής.
2: Ποιος ναι, έχει Αμερικανική παιδεία και είναι και πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή.
0: Μπράβο του. Και έχει όμως όλο το μέλλον μπροστά του. Ακριβώς. Τα καλύτερα του ευχόμαστε. Έχουμε ήδη δύο top επίπεδου αθλητές, τον Τεντόγλου και τον Καραλή, ο οποίος Τεντόγλου έκανε και χθες την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Ε.
2: Στον κόσμο, ναι.
0: Επανήλθε στις υψηλές κρίσεις του
3: αγώνα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού στη Λευκάδα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
17: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
18: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
21: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
24: Smart και αρμονία.
25: Αρμονία και smart.
0: δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
24: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
25: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
24: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Είδα καλά.
28: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
29: Τρίζουν τα κόκαλα.
30: Όχι Παναγία.
31: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
32: Μάλιστα καπετάνιε.
33: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάς.
34: Un día normal en los Estados Unidos.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχει άρωμα Champions League σήμερα η εκπομπή, παιδιά. Είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός. Paris Saint-Germain Arsenal. Μην τον ματιάσω, 0-1. Είναι αυτό που λέμε. Λίχτο τώρα, άνθρωπέ μου. Το τραγούδι που ακούτε είναι φρέσκο ολόφρεσκο. Η κιθάρα που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι πάρα μα πάρα πολύ παλιά, ιστορικής αξίας. Είναι η κιθάρα του κορυφαίου Κάρλος Σαντάνα. Ο Κάρλος Σαντάνα ένωσε τις δυνάμεις του με την Μπέκι Τζι και έφτιαξαν αυτό το τραγούδι. Μην κρανάμορ λέγεται. Τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή. Και έχει μέσα το αυτό το τραγούδι κοινωνικό μήνυμα. Μήνυμα που έχει να κάνει με τη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουν, ειδικά επί μερών Ντόναλντ Τραμπ, πολλές οικογένειες Λατινοαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για ανθρώπους, για γυναικόπαιδα, για οικογένειες που έχει κυνηγήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από αυτή την υπηρεσία ICE. Και αυτές τις δυσκολίες, για αυτές τις δυσκολίες μάλλον τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι Becky G. Ο τελικός είναι στο 35ο του λεπτό. Ξαναλέω, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα και το Κοσμοτέ Σπορ 1. Διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Ωραία θα ήταν να ήμασταν εκεί, κύριε Βράχνε. Άσον το Βραχνό. Ο Βραχνός είναι ακόμη υπό την επίρρεια των Iron Maiden και των Metallica. Ήτανε πολύ metal η φετινή άνοιξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στο θέμα μας όμως, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 στο 36ο λεπτό με τον Havertz με ένα πολύ ωραίο τέρμα. Όσοι δεν το έχετε δει, θα το δείτε και θα παίξει και πολύ γενικότερα, διότι είναι γκολάρα. Έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ο Havertz, ο οποίος ήταν έκπληξη που βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Arsenal. Ένα ρίσκο το οποίο πήρε ο Μίκελ Αρτέτα και φαίνεται πως του βγαίνει. Έκανε αυτή την κούρσα των 30 μέτρων. Βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain και με ένα εκπληκτικό σουτ στο οποίο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει. Έκανε το 0-1 για τους κανονιέριδες. Σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία, ελπίζω να μην επαναληφθεί. Το λέω όμως από την άποψη ότι και στον προηγούμενο τελικό που είχε βρεθεί η Arsenal πάλι είχε προηγηθεί. Βεβαίως τότε είχε γίνει ανατροπή. Είχε μείνει και με 10 παίκτες η Arsenal και είχε προσπαθήσει να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα. Δεν το είχε κατορθώσει αυτό. Και η Μπαρτσελόνα με τον Ροναλντίνιο τότε στη σύνθεσή της είχε κάνει την ανατροπή και είχε κατακτήσει το Champions League. Έχει δρόμο ακόμη το μάτς, θα σας ενημερώνω εννοείται μέχρι και τις 9 που θα είμαστε μαζί σας. Και λέω μέχρι και τις 9 διότι ως γνωστόν 8 με 9 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι έγινε, τι έπαθες Γιώργο Βράχνε? Σου έπεσαν βαριές οι συναυλίες μου φαίνεται και θες ακόμη χρόνο για να επανέλθεις. Ο έτερος Γιώργος εδώ στο skyradio.gr με ρωτάει να πω, μου ζητάει να πω δύο λόγους για τους οποίους έγινε Arsenal, αν θέλω. Ναι, το σήμα μου άρεσε πάρα πολύ, με το κανόνι δηλαδή. Όταν και η εμφάνιση, ναι, μην το γελάς, τα κόκκινα που μου λέει ο Γιώργος Βραχνός, η εμφάνιση μου άρεσε επίσης. Από αυτά τα μικρά πράγματα σε κερδίζει μια ομάδα τώρα. Τι σου άρεσε στο μάτι δηλαδή? Και ήμουν πολύ φαν και του Ian Wright. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Βρετανός επιθετικός.

το πρωτάθλημα σχεδόν κάθε χρόνο το τι άρεσε. Είχε κάνει και double και treble, είχε κατακτήσει και τα πάντα και ήταν η μεγάλη μονομαχία τότε του Αρσέν Βενγκέρ με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Οι δύο έτρωγαν τα μουστάκια τους στο αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί τώρα. Καμία σχέση. Τότε έβλεπες κάθε χρόνο μία, δύο, τρεις καλές ομάδες και μετά το χάος. Τώρα πια αυτό έχει αλλάξει. Έχει πολλές καλές ομάδες και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως αν σήμερα κατακτήσει η Arsenal το Champions League, θα έχει κάνει το 3 στα 3 η Αγγλία. Αγγλική ομάδα, δεν ξέρω πώς το έχετε συνειδητοποιήσει, θα έχει κατακτήσει και το Conference και το Europa League και το Champions League. Αυτό κάτι λέει για το πρωτάθλημά του, το οποίο είναι μακράν το καλύτερο όλων, δεν το συζητώ. Με διαφορά η Μανιάνα και εγώ απόψε ο παδός είμαι, Πέτρο μου, με Arsenal εννοείται, με την νίκη και ο ύμνος τέλειος. Ναι, είναι γούστα αυτά εδώ ο Γιώργος Ραχνός. Νομίζω θα το κοροϊδεύει για καιρό το τραγούδι αυτό. Βλέπεις, πρέπει όμως η σύγκριση να γίνεται και με τους δικούς μας ύμνους. Αν γίνει η σύγκριση νομίζω θα κλάψουμε λιγάκι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ χαιρετίζω το γεγονός πως μια ομάδα μπαίνει και σε αυτό το τρυπάκι που δεν είναι εύκολο να μπει, να εξυγχρονίσει κάποια κομμάτια της κουλτούρας της, όπως ο ύμνος. Δεν είναι εύκολο, συνήθως συναντάς αντιστάσεις όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Γεια σου Γιώργο μου, σε ακούμε μια χαρά. Με τόση υποτιθέμενη ακρίβεια δεν θα κινιόταν τίποτα. Πώς το βλέπεις λογικό να φεύγουν? Καλά, πρόσεξε να δεις τώρα, έτσι εμπειρικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξάγουμε και τίποτα ασφαλή συμπεράσματα. Γνώμη μου τώρα. Αυτό όμως έρχεται και κουμπώνει που μου γράφει στο skyradio.gr. Πολύ ωραία. Με αυτό το οποίο διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες και ακούσατε και ρεπορτάζ και τα είδατε και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ είναι ένα ινστιτούτο το οποίο προσπαθεί να καταγράψει την ακρίβεια που υπάρχει στις ζωές μας γενικότερα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών. Από την έρευνά του προκύπτει πως ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Βέβαια να πούμε πως στο ερώτημα αυτό για τις διακοπές των Ελλήνων και σε αντίστοιχες έρευνες που έχει κάνει το ίδιο Ινστιτούτο, πάνω κάτω κάθε χρόνο βγάζει τα ίδια ποσοστά. Δεν ξέρω, και εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι θα είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Από την άλλη, ξέρεις, ζούμε λιγάκι και εμείς στο μικρό κόσμο μας και ενδεχομένως να κρίνουμε από τον κοινωνικό μας περίγυρο τι γίνεται. Δηλαδή, αν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, μπορεί με μια ευκολία και εσύ και εγώ, Γιώργο μου, να βγούμε και να πούμε ότι ναι, πάνε όλοι διακοπές. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και πού είναι αυτή η δυσκολία? Δεν τη βλέπω εγώ στον περίγυρο μου. Δεν είναι έτσι. Αλλά ξαναλέω, και εμένα μου φαίνεται πολύ ψηλό το ποσοστό. Δεν λέω ότι υπάρχει οικονομική ευμάρεια εκεί έξω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία του κόσμου να αντιμετωπίσει αυτή την παρατεταμένη ακρίβεια. Μια ακρίβεια που μας ήρθε πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Απλώς ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία σαν μια τέλεια καταιγίδα και αυξήθηκαν τα πάντα και μιλάμε για τιμές που είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν βλέπω πώς θα αναστρέψουμε αυτήν την πορεία. Δηλαδή νομίζω είναι μια μάχη που την έχει χάσει από την αρχή η κυβέρνηση να καταπολεμήσει την ακρίβεια και θα το βρει μπροστά της αυτές τις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ειδικά στις πρώτες εκλογές, για την ακρίβεια. Αυτό είναι που θα βαρύνει πάρα πολύ. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, το πιστεύω πραγματικά αυτό. Ούτως ή άλλως πάντα ο κόσμος με βάση του τι έχει στην τσέπη του πάει και ψηφίζει, αλλά η ακρίβεια είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και τα άλλα μπορεί να παίζουν ένα μικρότερο ρόλο, όμως η ακρίβεια πιστεύω ότι είναι ο κοινός παρονομαστής όλες τις δυσαρέσκειες που έχει συσσωρευτεί για την κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο ΒΑΡ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Να στείλω απλώς την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελία από του Ζωγράφου. Συχαίνω με το ποδόσφαιρο λόγω της βίας. Ναι, μην παρακολουθείς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει και αυτή η λύση και αυτή η επιλογή. Έξω δεν γίνονται αυτά που γίνονται στην χώρα τη δική μας. Να σε καλά.

0: Λοιπόν. Ναι, ακούς το όνομά σου στο καινούριο τραγούδι του Σαντάνα και της Μπέκι Τζι, Μανιάνα μου, και εμένα πρέπει να με ευχαριστήσεις που είχα τα αντανακλαστικά και το χρόνο να το αλλιεύσω αυτό από το διαδίκτυο και να σας το σερβίρω. Προσπαθώ λιγάκι κι εγώ, ξέρετε, να ακούω τι παίζει εκεί έξω, τι ακούει ο κόσμος γενικότερα και τι κυκλοφορεί. Αυτά και από τα μηνύματά σας, περιμένω κι άλλα. Είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης του τελικού του Champions League. Ξαναλέω, ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal στη Βουδαπέστη 0-1. Έχουμε πάρει κεφάλι, παιδιά, και θέλουμε έτσι να συνεχίσει ο αγώνας, να προηγούμαστε μέχρι και το τέλος. Φύγαμε, Γιώργο μου, να δούμε μαζί το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας δουν τι είναι πέναλτι.
2: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.

0: Επιτέλους, παιδιά, έφτασε η ώρα. Έφτασε. Το ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης μας. Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, να μην τα κοροϊδεύουμε κιόλα. Είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός. Κάποιοι κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Η αναμονή όμως άξιζε. Να σας πω κάτι, ο χρόνος θα δείξει.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ. Συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε. Περιμένουνε γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε.
0: Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο. Το αποκάλυψε και το όνομα, εννοείται. Ελλάς, το ρίξε, μπαμ. Όχι μπαμ, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ελλάς το λέγε το κόμμα. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως θα το λέγε το κόμμα καλύτερα. Μπαμ.
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Βιάζεται να ταξιδέψει ο πρόεδρος. Κάτσε ρε εσύ, πρόεδρε, περίμενε. Ακόμη δεν το φτιάξες το καράβι. Πού πας? Μπάστα, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, μην βιάζεσαι. Δεν μ' ακούει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι και να λέω εγώ, αυτός ονειρεύεται αλλαγή. Πολιτική αλλαγή.
1: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
0: Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, τι είπε πραγματικά. Δηλαδή, έχεις μείνει και εσύ, Γιώργο μου, έχεις μείνει, εντάξει, λογικό. Πώς θα νιώθει τώρα η ελληνική αστυνομία μετά και από αυτές τις ανακοινώσεις, με αυτό το ακρονίμιο το οποίο γνωρίζουμε πια όλοι? Μην γίνει κανένα μπέρδεμα, παιδιά. Λίγη προσοχή.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει και άλλη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπος τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα. Προσοχή.
0: Στον πρωθυπουργό μας, πώς του φάνηκε το όνομα, για να πάρουμε μια γνώμη.
4: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός. Ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Άμα είναι σε φόρμα πρωθυπουργός, λέει, που και που, κάποια πετυχημένα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως δεν έχει να ακούς. Μεγάλο ενδιαφέρον μάλλον δεν έχει να ακούς τους πολιτικούς αντιπάλους του κυρίου Τσίπρα. Τι λένε αυτοί για αυτόν και το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να ακούς τους πρώην συνοδοιπόρους του, τους πρώην συνεργάτες του. Πώς το στολίζουνε, παιδιά, Δεν έχουν και τα καλύτερα λόγια να πούν πλέον για τον Αλέξη μας. Τι να πω, όλα αυτά στη ζωή είναι, παιδιά. Αλλάζουν οι σχέσεις, οι απόψεις, οι πεποιθήσεις. Και κάπως έτσι κάποιοι από φίλοι γίνονται εχθροί. Νίκος Καρανίκας.
5: Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και γιοταχή κόμματα. Δεν το χρησιμοποίησε τυχαία. Απλά αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing.
0: Να ξεφτυλίσει χόντρες κουβέντες από τον κύριο Καρανίκα. Ποιος θα το περίμενε πριν από 10 χρόνια? Αλλά πού να ακούσετε τι είπε για τον κύριο Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, και αυτή στα ζημέλη.
6: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
0: Και ο Πάνος Κουρλέτης, παιδιά, θλίβεται για το κόμμα Τσίπρα. Βέβαια, όταν ήταν υπουργός του κυρίου Τσίπρα, τότε ήταν που χαιρόταν. Μάλιστα, ας πρόσεχε.
7: Όσοι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα μέσα από τις πολλές εκδοχές της αριστεράς, μας θλίβει το χθεσινό γεγονός. Με ποια έννοια? Διότι ήταν μια συνάντηση η οποία πατάει πάνω στα συντρίμμια αυτού του χώρου. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική μέσα από την τέφρα.
8: Δεν θα τον ακολουθήσετε, έτσι?
7: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω. Ωραία. Με περισσότερα λόγια.
8: Ωραία.
0: Δεν σε προσκάλεσε όμως και ποτέ για να τα λέμε όλα, πάνω Σκουρλέτη. Τέλος πάντων, για αυτόν για τον οποίο εγώ προσωπικά θλίβομαι είναι ο κύριος Φάμελος. Λυπάμαι για τη θέση στην οποία βρίσκεται πια. Η αμηχανία είναι αυτή που ξεχωρίζει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Τον κύριο Φάμελο να ακούσουμε πρώτα, κύριε Βραχνέ. Ναι.
9: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
0: Ούτε στη Θεοδώρα την Τζάκρη άρεσε το νέο κόμμα Τσίπρα. Δεν της άρεσε το rebranding. Ναι, ναι.
10: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουσης με το σύστημα.
0: Στη Νέα Αριστερά να δείτε τι έχει να γίνει. Δεν θα μείνει κανείς. Θα πάνε στον Τσίπρα και μετά οι υπόλοιποι να δω τι θα κάνουν δηλαδή. Και ποιος τους ακούει τώρα? Έχει μείνει ο κύριος Σακελαρίδης μόνος του.
11: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Ξυπλάς, δες εκεί τι θα κάνεις εκεί με τους δικούς σου που πηδάνε από τα παράθυρα από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή πληροφορίες των τελευταίων ώρων, παιδιά. Στο Πασόκ έχουν πάθει μια πλάκα με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι, δεν το διαχειρίζονται με ψυχραιμία, η αλήθεια είναι, και αυτό προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουν τα στελέχη του κόμματος και από αυτά που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα από τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο μας.
12: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Γιατί θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βλέπει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ενώ το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, παιδιά. Φαίνεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις. 15 μονάδες διαφορά. Θα μπορούσαν να είναι και 25. Ποιος ξέρει. Εγώ κρατώ τις αναλύσεις του κυρίου Τσουκαλά και τις προβλέψεις του. Ναι, θα τις κρατήσω για μετά τις εκλογές.
13: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Και η κυρία Καριστιανού κατά του Αλέξη μας. Αλέξη, τι γίνεται, γιατί σε χτυπάνε όλοι?
14: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
0: Ενώ η Μαρία Καριστιανού, καμία γενικολογία και πάρα πολύ ουσία, τα είδαμε στην παρουσίαση του δικού της κόμματος. Χρυσές δουλειές για το Λούμπεν, παιδιά. Αυτό έχω να πω. Τόσο χρυσές δουλειές που δηλαδή οι άνθρωποι εκεί θα ρίξουν και δεύτερο κανάλι στο YouTube. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ακούσουμε το ηχητικό και πάλι με την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, του νέου κόμματος. Ελάς, έχει γίνει ήδη viral.
8: Καλησπέρα σας.
15: Καλησπέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
19: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
6: Γύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα. φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ζεστών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
3: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
19: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου πρακτικά.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει,

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.